0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
2: Μπορώ να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί.
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι.
2: Είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά, 6.30 με 10, στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σαν σήμερα το 1986 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το musical του Andrew Lloyd Webber Phantom of the Opera.
2: Όπα. The Phantom of the Opera. Ωραία. Δεν ήμουν έτοιμη ίσως γι' αυτό.
1: Ωραία, θα περιμένω λίγο να ετοιμαστείς και μπορείς να το τραγουδήσεις σε λίγο. 13.629 παραστάσεις.
2: Πάει πριν, και ψηλά όμως,
1: πριν
2: έτσι.
1: Κατέβει.
2: Δηλαδή θα μπορούσα να
1: δω. Πες το εσύ, πες το εσύ σε μία.
2: Πάω χαμηλά.
1: Αυτό είναι μπουζουξίδικο. Έτσι.
2: Γιατί, διασκευή θα μπορούσα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, θα μου μείνει πραγματικά για 3 ώρες. Θα σκέφτομαι τον τύπο με το κομπολό. The Phantom of the Opera is here. Dran-dan. Σουτιέν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω?
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο. Μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί?
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση. Ναι, είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Θα πω μια είδηση η οποία με συγκλώνησε, με στεναχώρησε. Δηλαδή, έναν Ιταλό ο οποίος πέθανε έναν αστείο του και το άφησε μια θηρίδα, την οποία θηρίδα άνοιξε και βρήκε μέσα ποσό περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
2: Άντε, ρε.
1: Έτσι, άρα το ποσό, τα χρήματα, τα χαρτονομίσματα ήταν σε λιρέτες. Που πλέον δεν μπορούν
2: να αλλάξουν.
1: Ακριβώς. Πώς πέθανε με ένα ηθιά μου και μ' άφησε και βρήκα κάτι 5.000 και κάτι τέτοιο και δεν μπορούσα να τα αλλάξω. Γιατί και στην Ιταλία, τελευταία ημερομηνία που μπορούσαν να αλλάξουν το νόμισμα σε ευρώ ήταν το 2012 και τώρα το παλεύει μέσω γραφείων δικηγόρων που εξειδικεύονται σε τέτοια νομικά ζητήματα, οι οποίοι θα του φάνε περισσότερα από αυτά. Για να του πούνε ότι τελικά δεν υπάρχει λύση. Μπα και μπορεί να πάρει τα χρήματα. Ένα ρεσίμα. Σκέψου έτσι.
2: Δηλαδή,
1: ένα δις στη θηρίδα και δεν μπορεί να σε λιρέτες ή σε δραχμές, ας πούμε.
2: Γιατί τώρα και αυτός δεν πέθανε λίγο πιο νωρίς ο άνθρωπος να τα αφήσει ή να είναι λιρέτες ή τέλος πάντων να έχει κάνει τα κομμάτια του να τα έχει κάνει ευρώ.
1: Και αυτός,
2: δεν θα μπορούσε να τα έχει κάνει ευρώ.
1: Αυτό πάλι δεν θα μπορούσε. Ξέρεις ότι έχεις στη θηρίδα, ξέρεις αν έχεις τόσα πολλά
2: ξέρεις.
1: Που το έχεις ξεχάσει.
2: Μα το έχεις ξεχάσει.
1: Δηλαδή.
2: Πόσο χρόνο έφυγε ο θείος.
1: Πόσο χρόνο έφυγε ο θείος, τώρα δεν θυμάμαι πόσο χρόνο έφυγε ο θείος. Το άλλο, το
2: έτσι. Βασικές λεπτομέρειες.
1: 51 ετών είναι ο κληρονόμος. Ο θείος θα είναι μεγάλος. 25 χρόνια λέει, τα έχεις στιβαγμένα λέει. Και ξεχασμένα προφανώς.
2: Προφανώς. Τι να κάνεις. Υπάρχουν αυτές οι δυστυχίες ζωής. Υπάρχουν αυτές. Τα βλέπεις εσύ, τα φτύνεις.
1: Τι να κάνεις, λέμε, όταν συμβαίνει σε άλλους.
2: Και αφήσει τα 5.000. Εντάξει. Τα 5.000.
1: 5.000 βρήκα εγώ. Δεν ξέρω τώρα. Μπήκε κάποιος άλλος πριν από μένα. Και βρήκε τίποτα άλλο. Δεν το ξέρω αυτό.
2: Παίρνεις το ενοικιάκι κάθε μήνα.
1: Δεν έχω παράπονο.
2: Α, είπα μήπως.
1: Δεν έχω παράπονο.
2: Φαίνει σαν να έχει και λίγο παράπονο. Εντάξει.
0: Μαρία Κωνσταντάκη. Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Να πούμε και ένα καλό νέο που έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την τηλεόραση.
2: Ωραία.
1: Όπου πλέον ανακοινώθηκε ένα νέο τηλεοπτικό κανάλι από τον Πλανητάρχη.
2: Ψυχαγωγικό, τι είναι, δημοσιογραφικό?
1: Θα σου εξηγήσω. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αντέδρασε.
2: Α.
1: Επειδή τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα στην Αμερική, αντιδρώντας σε μια απαγόρευση πρόσβασης που επέβαλε ο Λευκός Οίκος σε κάποια κανάλια, μεταξύ αυτών και το CNN,
2: ναι,
1: όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα
2: στηρίξανε
1: και αντέδρασαν, μη μεταδίδοντας εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου.
2: Άρα ψυχαγωγικό το καινούριο κανάλι.
1: Trump TV.
2: Ψυχαγωγικό.
1: Ναι, ξεκινάει όπως όλα τα κανάλια, ξεκινάνε λίγο έτσι μαζεμένα. Δηλαδή, σε πρώτη φάση θα είναι ενημερωτικό. Έτσι, θα μεταδίδει κορυφαίες στιγμές του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώσεις, τελευταία νέα από την κυβέρνηση κτλ.
2: Πώς πάνε οι εργασίες στο Λευκό Οίκο που φτιάχνει την αίθουσα χορού κτλ.
1: Μπράβο, ναι, θα έχει και λίγο extreme makeover.
2: Ναι,
1: θα έχει και ψυχαγωγία δηλαδή ανάμεσα στα δελτία.
2: Ναι.
1: Όπως είπε ο ίδιος ο πρόεδρος, δεν έφτασε κάθε μεγάλη στιγμή στην τηλεόρασή σας. Τώρα μπορεί λοιπόν, και η πρώτη εκπομπή που μεταδόθηκε ήταν μια ομιλία του Τραμπ που έδωσε 3 Ιουλίου στο Όρος Ράσμορ. Και
2: πλέον, δεν μ' άρεσε αυτό που ήταν κότσερβα. Δεν πρέπει να βγούμε ένα και ζωντανό μήνυμα.
1: Εντάξει, πάντα.
2: Να σου πω κάτι. Ναι. Εσύ που κοροϊδεύεις. Μισό λεπτό τώρα.
1: Το χειρότερο όλων είναι ότι θα βάλει και συνδρομή και θα βρει συνδρομητές.
2: Φυσικά.
1: Έτσι. Θα κόψει άλλο παράδειγμα το Netflix και να βάλει Trump TV.
2: Δεν έχουμε πει ότι. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, δεν κάνω διαφήμιση. Το Disney Plus.
2: Ωραία, εντάξει. Τέλεια. Πολύ ωραία. Να κάνω μία ερώτηση. Γιατί τώρα
1: το Antenna Plus.
2: Σε ενοχλεί. Α, τώρα μιλά σωστά.
1: Α, τώρα. Δεν κάνουμε διαφήμιση εκτός αν είναι δικό μας.
2: Άμα είναι δικό μας, δεν είναι διαφήμιση.
1: Σωστό, δεν είναι διαφήμιση. Όχι, ναι.
2: Είναι ό,τι έχουν αυτοί, έχουμε και εμείς. Θα μοιραζόμαστε. Γιατί λοιπόν σε ενοχλεί
1: το ότι
2: στην πραγματικότητα και κοροϊδεύεις αυτό που κάνει, που είναι το όνειρο όλων μας? Δεν θα γούσταρες πάρα πολύ να μπορούσες και να έχεις το δικό σου ραδιόφωνο με το χέρι στην καρδιά?
1: Μα ουσιαστικά αυτή τη δυνατότητα στη δίνει πλέον και το YouTube να κάνεις το δικό σου κανάλι. Στην έδινε κάποτε το Facebook, γιατί όταν ξεκίνησε το Facebook έδινε τη δυνατότητα στον καθένα να κάνει ένα δικό του site για τον εαυτό του, ας πούμε.
2: Ωραία, το ραδιόφωνο δεν θα το έκανε τους άλλους.
1: Το podcast, τι είναι, τα podcast, vidcast που ο καθένας κάνει και ένα podcast και ένα vidcast.
2: Άλλο λέω ρε παιδί μου, να έχεις ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μπορείς να κάνεις ένα ραδιοφωνικό σταθμό δικό σου. Και να παίζεις, ξέρω εγώ, και να στέλνεις χαιρετίσματα στη Δέσποινα που κάνει φασολάκια στην κουζίνα.
2: Δεν κάνει η Δέσποινά μας φασολάκια στην κουζίνα?
1: Όχι συνήθως.
2: Τότε που θα στείλει τι σχέσει. Ναι, θέλω να βρω, παιδί μου, με εθνική εμβέλεια. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι, εθνική. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Όλοι δεν θα θέλαμε στην πραγματικότητα να είχαμε ένα κανάλι που να επιλέγουμε τι θέλουμε. Που να βάζουμε το. Δηλαδή που να προμοτάμε. Εσύ δεν μας έχεις πει ότι αν είχες αυτό το σταθμό θα μας είχες απολύσει όλους?
1: Καλά, όλοι είχατε πάρει πόδι. Είχατε πάρει όλοι πόδι και έκανα εγώ εκπομπές.
2: Ό,τι ώρα που ήθελες, άμα ήθελες κτλ.
1: Μπορεί να σε κράταγα εσένα.
2: Ναι, ότι θα κράταγε πρωινό.
1: Ναι, εσένα πρωινό θα κρατάω.
2: Α, μόνη μου πρωινό να παίρνω και τα μισθά σου.
1: Διοκτήτης. Τα μισθά μου.
2: Ενώ όχι να παίρνω τα μισθά σου, να πληρώνεις εσύ, γιατί θα είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής.
1: Βεβαίως. Δεν πρέπει να παίρνω κι εγώ ένα μισθό.
2: Όπως και
1: πέρα από την επένδυση που έχω κάνει.
2: Τι ώρα θα σ' άρεσε να κάνεις εκπομπή?
1: Το που λένε επιχειρηματική αμοιβή. Πραγματικά, τι ώρα θα
2: μάθει. Πραγματικά.
1: Μετά από τόσα χρόνια στο πρωί.
2: Ναι, ρε παιδάκι μου.
1: Αν με ρωτά.
2: Ναι, σε ρωτάω.
1: Και σε τι πιστεύω δηλαδή, έτσι πως έχει αλλάξει και το κοινό και όλα αυτά. Θα ήθελα να κάνω εκπομπή το βράδυ.
2: Α, το βράδυ.
1: Αργά το βράδυ, δηλαδή μετά τις 10, ίσως και μετά τα μεσάνυχτα.
2: Και ποιος θα πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο?
1: Ρε φίλε,
2: γιατί τώρα... η Δέσποινα κανονικά θα δούλευε, φαντάζομαι.
1: Τώρα μιλάμε σε ένα παράλληλο κόσμο. Α, με ρωτάς τι θα ήθελα να κάνω.
2: Στον παράλληλο κόσμο.
1: Δεν σου λέω τι μπορώ να κάνω.
2: Πω, άμα ήταν δικό σου ραδιοφωνικό σταθμό, στη Δέσποινα στο σπίτι, ρε. Να μην βγει ξανά ποτέ.
1: Να κάνει φασολάκια.
2: Φασολάκια στον πάγκο τη κουζίνα.
1: Φασολάκια, να ξέρει, ήταν το πρώτο φαγητό που μου έκανε.
2: Ναι.
1: Ενώ μαγειρεύει πολύ καλά, έτσι. Τα φασολάκια εκείνα, το πρώτο όταν το γνωριστήκαμε.
2: Ναι.
1: Ήταν το χειρότερο πράγμα που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου και ακόμη το λέω να τη ρωτήσει πώς έκανα ότι είναι ωραία τα φασολάκια.
2: Α, έκανες κιόλας.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία λέει το φασολάκι. Δεν φαντάζεσαι καλύτερα να τρώγα το φασολάκι με το χώμα από το χωράφι.
2: Κατάλαβες τώρα πόσο κορόιδο είσαι και πώς έπεσε στην παγίδα της. Γιατί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εσύ στο πρώτο ραντεβού. Μην βάλεις το τραγούδι.
1: Έχει ακόμα 30 δεύτερα, δεν προλάβεις.
2: Εκεί λοιπόν που έβαζες εσύ στο πρώτο ραντεβού και έλεγες όλες τις αδυναμίες σου και αυτή έκανε ναι, ναι και χαμογελούσε, έκανε με το χειρότερο τρόπο τα φασολάκια και σου λέει τώρα θα δω αν γουστάρει ο άλλος. Ή θα γυρίσει και θα σηκωθεί να φύγει, θα πει πολύ ωραία τα φασολάκια και σου λέει τον έχω. Θα παντρευτούμε, θα κάνουμε και δύο παιδιά. Καλά, πρωινό, ορεκτικό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
1: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
0: Cleansed. Προπόληση more.com.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοπιτικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
7: Ελλάδα!
6: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό, η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
7: Σόγα, βρε!
6: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
11: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
12: Το έχω δει στο σινέμα.
13: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.

Και ο καθένας με τον καημό του. Αλεχάνδρο, Αλεχάνδρο, η Lady Gaga. Σταθάνδρο, Σταθάνδρα, η Μαρία Κωνσταντάκη. Easy Breakfast, καλημέρα σας. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι το Easy Breakfast με τον Στάθη Χριστοφορίδη, τη Μαρία Κωνσταντάκη. Ο Στάθης Χριστοφορίδης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Βαρκελόνη. Τέτοια ώρα ελπίζω να μην κάνει σουξουμούξου, γιατί είναι και επειδή λόγω και ηλικίας πρωί αυτός μπορεί να αποδώσει, οπότε ελπίζω να μην. Η Μαρία Γεωργιά είναι στην ρύθμιση του ήχου, τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνα οι δυο-δυο, παρά θα πάμε μέχρι και τις 10. Επιστρέφουμε με το life hack της ημέρας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το Σλιμάν, την κλάψα πρωί-πρωί, το μοναμούγο, όχι να τα λέμε κι αυτά. Αλλά δεν φταίει κανείς άλλος, εσείς φταίτε, γιατί κάνουμε έρευνες και το βγάζετε πολύ ψηλά. Τύπου τι ωραίο είναι αυτό, τι ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι. Πάρτε λοιπόν να έχετε πρωί-πρωί κλαψούρα. Life hack της ημέρας. Έστω ότι είσαι πάρα πολύ αγχωμένος, δηλαδή συμβαίνει κάτι και ξαφνικά το στρες χτυπάει ταβάνι. Τι κάνεις έτσι ώστε να κατεβάσεις άμεσα καρδιακούς παλμούς? Οι αναπνοές είναι ένας τρόπος, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό γιατί το έχουμε ξαναπεί. Θα ρίξεις παγωμένο νερό στο πρόσωπό σου, αλλά παγωμένο όμως, ή εναλλακτικά, επειδή μπορεί να μην βρεις πουθενά παγωμένο νερό και μπορεί να σχημαχίζεις και να μην θέλεις τέλος πάντων να το χαλάσεις, θα κρατήσεις ένα παγάκι στο χέρι σου σφιχτά μέχρι να λιώσει. Να ξέρετε ότι αυτή είναι μια μέθοδος που βασίζεται σε συγκεκριμένους βιολογικούς και ψυχολογικούς μηχανισμούς. Λειτουργεί ως ένα γρήγορο κουμπί επανεκκίνησης του νευρικού συστήματος. Το αντανακλαστικό της κατάδυσης λέγεται. Όταν το πρόσωπό σας λέει έρχεται σε επαφή, και ειδικά η περιοχή γύρω από τα μάτια και τη μύτη, με παγωμένο νερό, ενεργοποιείται αυτόματα ένας αρχαίγονος μηχανισμός επιβίωσης που έχει αποτέλεσμα την άμεση μείωση των καρδιακών παλμών και την επιβράδυνση της αναπνοής, στέλνοντας σήμα στον εγκέφαλο ότι τώρα μπορεί να χαλαρώσει γιατί ο κίνδυνος πέρασε, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο αποτελεί το βασικό φρένο του νευρικού συστήματος. Θα ήθελα να μην γίνει καμιά καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο. Τα έχω βρει αυτά, τα έχω ψάξει. Να κάνω μια κομπογιανίτα. Κομπογιανίτισα. Clocks, Coldplay, και επιστρέφουμε το λέξο ελληνογκρεκόραμα.

0: Γιαννίτης, Κομπογιαννίτης. Στην πραγματικότητα λοιπόν ο Κομπογιαννίτης τα πρώτα χρόνια ήταν ο πρακτικός και εμπειρικός γιατρός, μετά στη συνέχεια κάποιος που παριστάνει το γιατρό έχοντας λίγες εμπειρικές γνώσεις μόνο χωρίς να έχει σπουδάσει και κατ' επέκταση κάποιος που εξαπατά παριστάνοντας τον ειδικό ενώ δεν διαθέτει καμία γνώση. Αυτά περί Κομπογιαννίτιδων. Έχω και τον τζελατάνο στην πληροφορία που δεν ήξερα ότι χρειαζόσουν. Δεν το βάλα στο λεξιλόγιο ακόμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ξενικήρυσα. Εκεί λοιπόν θα μάθουμε και για τους τσαρλατάνους. Προς τον παρόν, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο

0: Πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
2: Σόγα βρε!
1: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπουλού, το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων παρά τη μείωση στις τιμές των δηληστηρίων. Σε ακόμη πιο δυσχερή θέση βρίσκονται οι κάτοικοι των νησιών, όπου η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2 ευρώ και 40 λεπτά. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσαν ένας 38χρονος και ένας 17χρονος, οι οποίοι φέρονται να ήταν μέλη κλιματικής οργάνωσης που εξαπάτουσε πολύ με το πρόσχημα υπαλλήλων εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή της Αττικής, τη στιγμή που παραλάμβαναν από γυναίκα που είχε εξαπατηθεί τη μαλφή συνολικής αξίας 1.500 ευρώ. Χαμηλότερες παραμένουν οι τιμές του τυπικού καλαθιού του νοικοκυριού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Βουλγαρία, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στη γραμμή 1 του μετρό ΕΣΑΠ μέχρι και τις 2 και 10 τα ξημερώματα του Σαββάτου για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας της δημοφιλούς τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ. Στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε τα πειρά του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξαπολύοντας επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο και την Ελλάδα.
4: Easy Sports.
3: Η Εθνική κέρδισε τη Σερβία με 2-1 στο στάδιο Rai Committed στο Βελιγράδι στην πρέμιερα του Nation League. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπασκόνια με 106-89 στην Ισπανία στην πρέμιερα της νέας σεζόν στη EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την πρώτη του εντός έδρας νίκη με 91-72 επί της Παρί στο The Center στην Ευρωλίγκα.
4: Easy Weather.
3: Συννεφιά σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική με ένταση ήδη μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
5: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
6: Επιστρέψαμε, κίνηση. Οι δρόμοι είναι ανοιχτά και τα σκυλιά δεμένα, που σημαίνει ότι προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα κίνησης. Οπότε πάμε να θυμηθούμε κάτι που συνέβη στις 25 Σεπτεμβρίου. Του 1976, λοιπόν, έχουμε την ίδρυση των U2. Ο 14χρονος τότε Larry Mullen G. Jr. Δημοσίευσε μια αγγελία στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου του στο Δουβλίνο, αναζητώντας μουσικούς για τη δημιουργία μιας μπάντα. 14 χρονών τότε, έτσι. Όποτε στην κουζίνα του σπιτιού του για πρώτη φορά συναντήθηκαν αυτός, ο Bono, ο The Edge και ο Adam Clayton. Και έτσι γεννήθηκαν κάπως έτσι οι YouTube. Να πάμε και σε μια κυκλοφορία. Οχ, το βρήκα. Σαν σήμερα, το 1995, 25 Σεπτεμβρίου του 1995, το τραγούδι της Mariah Carey, Fantasy, κάνει ντεμπούτο απευθείας στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, κάνοντάς την την πρώτη γυναίκα καλλιτέχνητα που κατάφερε στην ιστορία κάτι τέτοιο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2, La Isla Bonita Madonna, αλλά και Giving to Me, Michael Jackson. Καλημέρα.

Αυτή ήταν η Μαντώνα με το Λάις Λαμπονίτα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. Πρώτο θέμα παίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΟ με μήνυμα προς την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας αλλά παράγοντας ασφάλεια σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Και τέλος πάντων, ότι πατήσαμε πόδι, βρε αδερφέ. Και μετά βγήκε ο Ερντογάν. Εκεί τώρα μας τα χάλασε λιγάκι. Και είπε ότι στην πραγματικότητα είναι ευαίσθητες οι. Αλλά στην δεν είμαστε εχθροί, είμαστε σύμμαχοι. Και είμαστε κιόλας μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις είναι ευαίσθητες και γι' αυτό δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται προεκλογικά. Είπε για τον κύριο Μητσοτάκη και ότι γενικώς δεν υπάρχει κανένα θεματάκι και δεν ενδιαφέρει και καθόλου και για την εσωτερική πολιτική της χώρας ο Ερντογάν. Αυτά. Σε άλλα νέα, ο Ντόναλντ Τραμπ με το Xi Jinping, πολύ αγάπη, πολύ έρωτας. Ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Και όταν τα λέει αυτά, καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Στην συνεδρίαση του ΟΗΕ, βέβαια, γίνονται διάφορα. Θέλω να σας πω. Συνελήφθη η Σούζαν Σάραντον σε μια διαδήλωση έξω από τον ΟΗΕ, που είχαν μαζευτεί διάφοροι διαδηλωτές για να διαδηλώσουν ενάντια στην πολιτική του Ισραήλ σε σχέση με τον πόλεμο και τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Αποχώρησαν την ώρα της ομιλίας του διάφορες αντιπροσωπείες από διάφορες χώρες. Αλλά εντάξει, φίλοι, πώς το έχει πει ο κύριος Αδωνής Γεωργιάδης, τους καλύτερους από τους πιο καλούς μας συμμάχους και φίλους, που παρόλο που πριν από χρόνια έλεγε ότι δεν υπάρχει κράτος Ισραήλ, γιατί έχει πει και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Δεν έλεγε μόνο για τα νανοδική λέκα, γενικά παίζει μπρος-πίσω. We are the people, empire of the sun, και επιστρέφουμε σε λίγο.

So easy to fall in love από Olivia Dean. Και να πούμε τώρα ότι τώρα που λείπει ο Κατσικοβόβαρος, έπεσε το πετρέλαιο. Διέκοψε, λέει, το διήμερο ανωδικό σερί και διαπραγματεύεται, λέει, πάνω από τα 150 δολάρια το παρέλαιο. Έπεσε και το φυσικό αέριο. Και σε αυτό το σημείο, για να μην λέτε δηλαδή ότι τα λέω έτσι, είναι ότι ο Στάρης αυτή την εποχή που έχει πάει στην Βαρκελόνη δεν έχει πάρει αυτοκίνητο, γιατί κινούνται μέσα στην πόλη. Οπότε όταν δεν παίρνει αυτοκίνητο και λείπει και εκτός χώρας, πέφτει το πετρέλαιο. Τι άλλο να λέμε. It's a sin, Pet Shop Boys.

0: Και για εσάς τους πολύ πρωινούς, πάμε μια βόλτα στο Παρίσι. Celine Dion Live à Paris, Easy Live Experience, ένα ακόμα Easy Live Experience. Διότι το έχουμε στο μυαλό μας κάθε φορά να ψάχνουμε να βρίσκουμε ένα μουσικό γεγονός το οποίο ταράζει τα νερά, και αυτό είναι η επιστροφή της Celine Dion στην μουσική σκηνή, και να σας δίνουμε προσκλήσεις και να φτιάχνουμε μια ωραία εμπειρία από τον Easy. Φτιαγμένοι με πολύ αγάπη για σας. Κάποιος λοιπόν ή κάποια από εσάς στις 22 Μαΐου το Σάββατο θα βρεθεί στο Παρίσι μαζί με ένα αγαπημένο του πρόσωπο για να ζήσει από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσει live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion. Κάθε μέρα λοιπόν υπάρχει ένα Easy Pass. Η διαδικασία είναι απλή. Μπαίνει στο soundist.gr / Easy972 και πολύ απλά εκεί στο banner συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής, χρειάζεσαι όμως το Easy Pass της ημέρας. Για τους πολύ πρωινούς λοιπόν το δίνουμε τώρα, θα το δώσουμε και μετά τις 9. Δύναμη είναι η λέξη η σημερινή, ο κώδικας, και νομίζω ότι αντιπροσωπεύει πλήρως τη Celine Dion με τη δύναμη ψυχής, πώς βρήκε το κουράγιο και επανήλθε, ενώ θέλω να πω λόγω των ιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Δύναμη λοιπόν το Easy Pass. Μην ξεχνάτε ότι ακολουθεί το Σαββατοκύριακο για τη σημερινή και η Παρασκευούλα. Δεν το είπα από την αρχή. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Λείπει και ο Στάθης. Έπεσε και το πετρέλαιο. Είναι καλά. Θα έπεσε το πετρέλαιο. Εμάς δεν θα φανεί διαφορά. Μην θέλετε τότε. Αλλά λέμε ρε παιδί μου, βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Λείπει και ο Στάθης λοιπόν. Έρχεται και Παρασκευούλα. Αυτό το Σαββατοκύριακο ο Easy κάνει αφιέρωμα σε Celine Dion με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή τη στη σκηνή. Η Δέσποινα Κρητικού παρουσιάζει και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
16: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

το θα πω, τον βρείτε τον δρόμο σας, παιδιά. Δεν έγινε και τίποτα να αργήσουμε 5 λεπτά. Θυμόσαστε εξάλλου τότε που είχαμε βάλει this or that και λέγαμε μία ώρα στην κίνηση ή μία ώρα να ψάξεις να βρεις να παρκάρεις και είχατε πει όλη μία ώρα στην κίνηση. Τώρα μην γκρινιάζετε. Τώρα, αν έχουμε προβλήματα στοματικής φύσεως, δηλαδή μπορεί να έχουμε πόνο στο ζεστό και στο κρύο, μπορεί να, να χρειαζόμαστε λευκό χαμόγελο, αν θέλουμε δηλαδή να λευκάνει λιγάκι το χαμόγελό μας, τα δοντάκια μας. Αν έχουμε ευαίσθητα ούλα, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unident Pharmacare με 11 εξειδικευμένες οδοντόπασες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες βέβαια στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Σε λίγο έρχεται το This or That. Χθες είχαμε πει το καταπληκτικό. Προτιμάς ο σύντροφός σου να λέει ψέματα ή προτιμάς να μυρίζει? Να μυρίζει με έναν τρόπο καθόλου συμβατό με σένα, με έναν τρόπο που τέλος πάντων, ρε παιδάκι μου, είναι αποθετικός. Τι να κάνετε κι εσείς τώρα από τα ψέματα, προτιμήσατε τη μυρωδιά. 58% ο σύντροφός μας να μυρίζει αποθετικά, 42% ο σύντροφός μας να λέει ψέματα. Επιστρέφω με εξίσου σημαντικό this or that. Στις σχέσεις θα παραμείνω. Έχει απαντήσει και ο Στάθης Χριστοφορίδης. Καθόλου ανατροπή τι απάντησε. Καθόλου μάλλον ανατροπή τι απάντησε και εγώ. Και αυτή τη φορά δεν συμφωνούμε.

The Door, Teddy Swims. Και πάμε για το... Α, Μαρία. Το ξέχασες. This or that. Πάμε λοιπόν για το σημερινό This or That, το οποίο έχει να κάνει πάλι με τις σχέσεις. Και όταν το είπα στο Στάθη μου λέει, πας καλά, είσαι τρελή, εννοείται το α. Προτιμάς λοιπόν μία ήρεμη συναισθηματική σχέση, εννοώ ερωτική σχέση. Ήρεμη ρε παιδί μου, όχι τίποτα συγκλονιστικό, όχι τίποτα συγκλό, που περνάς ωραία όμως, περνάς καλά, τσουλάει. Μακροχρόνια ή προτιμάς τον παράφορο έρωτα, τα οποία όλα σου φέρονται σαν πρώτη φορά, που ζεις πρωτόγνωρα συναισθήματα, αλλά που όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έχει πολύ μικρότερη διάρκεια. Τι προτιμάμε λοιπόν, μια ήσυχη σχέση που τσουλάει μακροχρόνια ή το παράφορο πάθος που όλα είναι καινούργια από την αρχή και όμως κρατάει πολύ λιγότερο. Φυσικά, ο Στάθης Χριστοφορίδης απάντησε την ήρεμη συναισθηματική ζωή. Και φυσικά και εγώ, αν και βρέθηκα σε ένα δίλημα με το δίλημά μου, γιατί παλιότερα θα έλεγα, ω, καλά παράφορος έρωτας δαγκωτό, τώρα πάλι είπα παράφορος έρωτας δαγκωτό, αλλά μπήκα όμως σε μια σκέψη ότι μήπως τελικά όχι και μήπως να δούμε και το άλλο. Λοιπόν, απαντάτε και εσείς στο Viber 6981972972, 6981972972. Τι προτιμάτε από τα δύο This or That? Προτιμάτε μια ήρεμη σχέση μακροχρόνια που τσουλάει χωρίς τίποτα συγκλονιστικό, ή το συγκλονιστικό που όμως κρατάει λιγότερο? Gangsta's Paradise, Coolio featuring LV και Quan με Sign, εδώ στον 97,2 και στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Καλημέρα σας.

Hi followers, Lucky Lee εδώ στον Easy 97,2 και διαβάζω τώρα τις επιλογές σας σε σχέση με το This or That. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή σχεδόν συντριπτικά, κερδίζει η ήρεμη σχέση. Μου κάνουν εντύπωση δύο μηνύματα που θέλουν τον μεγάλο έρωτα και είναι και δύο άντρες, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, ο ένας είναι ο Στέλιος του 1961, μου γράφει και πότε είναι γεννημένος. Μπράβο, Στελάρα, χωρίς δεύτερη σκέψη, λέει το Β. Και ο Μάριος που λέει: αυτά μένουν στη ζωή, να μας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία, πρωτόγνωρο και με λίγη διάρκεια. Εν τω μεταξύ, μιλάω με την κουμπάρα μου το πρωί. Α, μάλιστα. Διότι βγήκε με το παιδί έξω εκεί, έτσι είναι, περιοχή, σε αυτή την περιοχή. Και έγινε ένα πολύ μεγάλο, ακούστηκε ένα μεγάλο μπαμ στην πλάκα. Στη Λυσικρά του λέει: κατέρευσε κτίριο. Μεγάλη κινητοποίηση, ακούστηκε ένας πολύ μεγάλος θόρυβος. Αυτή τη στιγμή κινείται εκεί η αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ στο κέντρο της Αθήνας. Ελπίζουμε να είσαστε όλοι καλά και ελπίζουμε να μην υπήρξαν θύματα. Να σας πω ότι επιστρέφοντας

0: των εποχών.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
0: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟ.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
10: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
9: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
10: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
11: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
15: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
14: Τζάμπα πράμα λέμε στη βιοκάρτα.

0: Καρπέτ Περιστερίου.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού, αναστάτωση προκλήθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα στην οδό Νυμφών στην Ηλιούπολη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο γεωταχή αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Ζημιές υπέστησαν ακόμη 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μέχρι και 2 ενοίκια θα επιστραφούν από σήμερα σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Μεταβολή του καιρού μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναμένονται βροχές σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της Επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Προειδοποίηση για ολόκληρο τον κόσμο αποτελούν οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ στα τέλη Αυγούστου, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός της χώρας Μπαλέντρα Σα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καλώντας την διεθνή κοινότητα να εντείνει τη στήριξή της προς τη χώρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Κανένα ψέμα του Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, σχολίασε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Easy Sports.
2: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την πρώτη του εντός έδρας νίκη με 91-72 επί της Παρίς στο Otis Center στην Ευρωλίγκα. Η Εθνική κέρδισε τη Σερβία με 2-1 στο στάδιο Rai Committed στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα του Nation League. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Πασκόνια με 106-89 στην Ισπανία στην πρεμιέρα της νέας σεζόν στην EuroLeague.
1: Easy Weather.
2: Εναλλαγές συννεφιάς και ήλιου σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές και ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, όπου στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες.
1: Ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
3: Επιστρέψαμε Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, 2 λεπτά μετά τις 8. Κίνηση έχει κίνηση, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε απέναντι στην κίνηση να έχουμε καλή διάθεση, να μην την παίρνουμε προσωπικά, να μην αγχωνόμαστε, γιατί η ζωή ως γνωστόν είναι μικρή και δεν αξίζει τον κόπο να χαλάμε και το κέφι μας και το μότζο μας και τη διάθεσή μας για τέτοια μικροπράγματα τα οποία ούτως ή άλλως θα τα αντιμετωπίσουμε και την επόμενη μέρα. Όντως επιβεβαιώθηκε, έγινε έκρηξη στην πλάκα μετά τις 7.30 το πρωί σε ένα κτίριο, προκαλώντας την κατάρρευση του κτηρίου, διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της αστυνομίας, όπως επίσης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πάμε για δωράρα από την Ιντερμεντ. Σε έναν τυχερό ή τυχερή, ένα ολοκληρωμένο Luxurious Body Care Set με Luxurious Natural Exfoliating Body Scrub, Body Wash and Moisturizing Cream 2-1, δηλαδή έχεις και Body Wash και κρέμα 2-1, αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι, θα σας δώσουμε και κρεμάρα Moisturizing Body Cream για την απόλυτη εμπειρία περιποίησης και ενυδάτωσης. Τρία προϊόντα, ολοκληρωμένο Luxurious Body Care Set σε έναν τυχερό ή τυχερή. Γράφετε Luxurious και το στέλνετε στο Viber του σταθμού 6981-972-972. 6981-972-972, γράφοντας Luxurious για να πάρετε το ολοκληρωμένο Luxurious Body Care Set από την Intermed. Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler, Summer Wine, Ville Valo και Natalia Imbruglia. Avalon. Natalia Imbruglia, πού τη θυμηθήκα αυτή. Άλλη αυτή. Natalia Avalon, εδώ στον 97,2, που ούτως ή άλλως ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα.

Summer Wine, Βιλεβάλλο και Ναταλία Άβελον, 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Θα σας πάω όμως πίσω στις 23 Σεπτέμβρη και θα σας πάω πριν από 14 χρόνια σε μια πολύ ωραία ιστορία. Ωραία ιστορία, ενώ ότι δεν είναι και τόσο ωραία ιστορία. Θα εξηγηθώ. Τότε που τα social media ήταν λίγο πιο αθώα, τότε που δεν υπήρχε η ρητορική μίσους, τότε που το Twitter ήταν μια παρέα άνθρωποι που γνωρίζονταν πολύ μεταξύ τους και ενώ διαδικτυακά γνωρίζονταν, που έβλεπες έξυπνους ανθρώπους που λέγανε έξυπνα πράγματα που εγώ θυμάμαι τότε διάβαζα και έλεγα ρε παιδάκι μου, γιατί δεν γράφουν αυτοί ένα σενάριο που άκουγες ευθύς ατάκες, υπήρχε ευαισθησία, υπήρχε ρομαντισμός. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένας χρήστης του Twitter με το όνομα Moloch82, ο οποίος είχε γνωρίσει ο Τόλης, ο οποίος είχε γνωρίσει τη Μαρία όταν ήταν 6 χρονών, στα 18 τα φτιάξανε. Και μέχρι 30 χρονών ήταν μαζί πολύ αγαπημένοι, μέχρι που ο καρκίνος χτύπησε την πόρτα του Τόλη. Και πολύ γνωστός χρήστης του Twitter και το χρησιμοποιούσε πολύ, πολύ ενεργός και πολύ αγαπητός. Και ζήτησε λοιπόν στις τελευταίες μέρες ζωής του, κάθε μέρα, κάθε χρονιά, στις 23 Σεπτέμβρη, να υπάρχει το hashtag Tolis Loved Maria. Και οι υπόλοιποι χρήστες του Twitter που ήταν στην παρέα να το κάνουν viral και να υπάρχει σαν hashtag στη χώρα μας, έτσι ώστε η Μαρία να θυμάται πάντα πόσο πολύ την αγάπησε ο Τόλης και πόσο πολύ η Μαρία αγάπησε τον Τόλη, γιατί στάθηκε μαζί του σε αυτό το ταξίδι. Και πραγματικά 23 Σεπτεμβρίου για άλλη μια χρονιά το hashtag Tolis Loved Maria υπήρχε και ήταν viral και ήταν μέσα στην πεντάδα, τριάδα, διάδα, γιατί κάποιοι άνθρωποι θυμόντουσαν τον Τόλη, θυμόντουσαν τη Μαρία, θυμόντουσαν την ωραία τους ιστορία. Smooth, Santana featuring Rob Thomas, αλλά και Νταμιάνο Νταβίτ, Next Summer.

Next Summer, Νταμιάνο Ντάβιτε, ο οποίο έχει λυσάξει και η Μαρία Γεωργία, να πω ότι παντρεύτηκε προχθές. Παντρεύτηκε, εντάξει. Ωραία. Χθες παντρεύτηκε το παιδί. Και τι κάνουμε εμείς οι ελεύθεροι και οι ελεύθερες? Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι βρήκα στο Instagram. Δεν θα κάνω διαφήμιση, δεν θα πω δηλαδή ακριβώς το λογαριασμό. Όποιος ενδιαφέρεται, ας μου στείλει μήνυμα και θα το στείλω. Είναι κάτι τύποι, τύπισες, τύποι άνθρωποι εννοώ, οι οποίοι διοργανώνουν βραδιές για ελεύθερους στην πόλη. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, σε ένα μπαρ. Μπορεί να είναι εκδρομή. Μπορεί να είναι, συγκεκριμένο, ξέρω εγώ, ελεύθεροι στα Νότια, στη Γλυφάδα. Ελεύθεροι, δίσκο κλαμπ στο Σύνταγμα. Προσέξτε, υπάρχει εκεί πέρα ηλικιακό target group. Δηλαδή σου λέει 25 με 35, 45 plus, 28 με 48. Όχι, αυτό είναι μεγάλο το χάσμα. Όχι, 28 με 35. Και διοργανώνεσαι, μπαίνεις εσύ, βλέπεις λοιπόν τα επόμενα ραντεβού. Βλέπω, ας πούμε, ότι έχει Σεπτέμβριο, 26 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, Singles on a Hike. Ξεκινάνε, λέει, στο βουνό, στον Ημιτό θα πάνε. 5 η ώρα το βράδυ, καλά, θα ανοιχτός, θα κάνουν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. 5 η ώρα είναι το ραντεβού, μέχρι τις 5.30, από 25 μέχρι 37 μόνο σου λένε. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διαφορά ηλικίας 25 με 37, που όσοι έχουμε διαβάσει και Άρλεκιν ξέρουμε ότι ήταν η ιδανική διαφορά ηλικίας. Η γυναίκα ήταν 25, ο άλλος ήταν 37. 25-37, άμα ήταν δεύτερη αγάπη. Άμα ήταν πρώτη αγάπη, ξεκίναγε από τα 20. Αλλά κάτι είχε γίνει στο ενδιάμεσο. Δεν ήταν καμιά ζωντοχείρα. Ήταν όλες χείρες, είχε πεθάνει ο πρώτος και βρίσκαν τη δεύτερη αγάπη 25 με 37. 5 ώρα λοιπόν με 7.30 το βράδυ, αύριο, Singles on a Hike στο βουνό Mountain Ημιτός. Και 40 λέει θα είναι, εύκολη διαδρομή, καμία πίεση. Γιατί πρέπει να μιλήσεις και με τον άλλο. Δεν μπορεί τώρα ο άλλος να σε βλέπει, να υδρώνεις, να φεύγεις, να κατρακυλάς τον κρεμό και ταυτόχρονα σου λέει: «Ει, δώσε μου το τηλέφωνό σου». Οπότε χαλαρά πράγματα. Άκου να δεις τώρα επιχειρηματικό σχέδιο. Ωραίο είναι, δεν είναι άσχημο. Και αγοράζεις βέβαια το εισιτήριο. Για να δω τα εισιτήρια πόσο κάνουνε. Α, μπήκα μέσα. Από 17. Εντάξει. Αλλά δεν ξέρεις μετά όμως. Μετά το μέλλον σου όμως είναι ανοιχτό. Όλα μπορούν να συμβούν. I come undone, Jennifer Rush. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για το λογαριασμό, μου πει να του στείλω. Το στείλω εγώ, να μην κάνει και διαφήμιση. Το στείλω προσωπικά.

0: Βλέπω κανείς δεν ζήτησε τον λογαριασμό, που σημαίνει ότι όλοι είσαστε δεσμευμένοι. Συγχαρητήρια και μπράβο σας και καλή πορεία στη ζωή. Ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Acnofix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετάση ακμής. Με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη B5 καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθάει στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων, χωρίς όμως να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρός στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία από την Intermed. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
7: Αυτό ακριβώς, υπό κανονικές συνθήκες, Μαρία και Στάθη. Στάθης και Μαρία. Στάθης είναι στη Βαρκελόνη. Μετά σε λίγο θα ασχοληθούμε λιγάκι με τον Στάθη. Θα σας πω έτσι να του κάνουμε μια ωραία πλακίτσα. Έτσι, να του χαλάσουμε λίγο τις διακοπούλες, βρε αδερφέ. Δίνει όμως και αυτό έρισμα. Πάμε στην άξιστη πληροφορία της ημέρας. Δεν θα τα πω για την κίνηση. Είπαμε, έχει κίνηση, παιδιά. Ψυχραιμία. Βάζουμε ωραίες μουσικές. Σας αρέσουν οι μουσικές μας. Βάλτε μας. Δεν σας αρέσουν. Εγώ δεν σας πιέζω. Κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά το σημαντικό είναι να μην εκνευριζόμαστε. Θα εκνευριστούμε γι' αυτό. Μετά από δύο ώρες θα έχει σημασία καμία απολύτως. Πάμε λοιπόν για τον Τζαρλατάνο. Γιατί στο λεξοελληνογκρεκόραμα στις 7 παρα 5 αναλύσαμε τη λέξη κομπογιανίτης. Ήθελα να πω και τον Τζαρλατάνο, αλλά ο Τζαρλατάνος, όπως καταλαβαίνετε, έχει ξενική ρίζα. Οπότε γι' αυτό, επειδή είναι λεξοελληνογκρεκόραμα, το βάζω τώρα στην άξιστη πληροφορία της ημέρας. Όπου έρχεται λοιπόν. Προσέξτε τώρα. Είναι μία. Έχει συνδυασμό δύο λέξεων. Είναι το τσιαρλάλ, το ιταλικό που σημαίνει τσιαρλάρ, που σημαίνει φλιαρό, και το τσερέτο. Σύμφωνα λοιπόν με τις επικρατέστερες γλωσσολογικές θεωρίες, η λέξη τσαρλατάνος προέρχεται από το ιταλικό τσερετάνο, που είναι ο κάτοικος του χωριού Τσερέτο, συγκεκριμένα το Τσερέτο τη Σπολέτο, στην Ουμβρία τη Ιταλία. Εκεί τότε τι γινότανε. Κατά το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, πάρα πολλοί κάτοικοι από το Τσερέτο παρουσιάζονταν ως πλανόδιοι πολιτές, ψευδογιατροί και θαυματοποιοί. Γύριζαν τις πόλεις εκεί πέρα, έλεγαν: να, εδώ έχω ένα αματζούνι για τον έρωτα, ελιξίρια, γιατροσόφια, μαγικά βοτάνια, και χρησιμοποιούσαν επίσης ακατάσχετη πολυλογία, ήταν και Ιταλοί, για να πείσουν το κοινό. Οπότε τι κάνουν τώρα. Η συμπεριφορά αυτών των πλανοδίων από το Τσερέτο, Τσερετάνι, σε συνδυασμό με το ιταλικό ρήμα Τσιαρλάρ, γέννησε την Τσίρια Τσιαρλατάνο, η οποία έφτασε στα ελληνικά ως Τσαρλατάνος, ως ο Κομπογιανίτης. Αυτά, επιστρέφουμε. Καλά, έχουμε μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχουμε την Σερ με το Strong Enough και το Messi της Λόλα Γιάνγκ. Αλλά μετά έχω σκεφτεί μια υπέροχη φάρσα για το Στάθη Χριστοφορίδη και για να το έτσι λίγο να του χαλάσουμε τις διακοπές. Όποιος τολμηρός, ας μείνει για να του κάνουμε τη φάρσα.

0: επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Ήρθε η ώρα για την εύκολη ερώτηση Not, με την οποία βέβαια διεκδικείται εισιτήρια για τα Village Cinemas. Μιλάμε για την απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα μόνο στα Village Cinemas. Τα Village προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Τώρα τι σας λέω, τα ξέρετε αυτά. Θα σας τα πω όμως, προβάλλοντας την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας όλες τις ταινίες, νέες ταινίες και όχι μόνο. Εσείς λοιπόν διεκδικείτε εισιτήρια των Cinema Village, Village Cinemas, οποιαδήποτε ταινία θέλετε, οποιαδήποτε ώρα θέλετε. Δηλαδή κάνετε κουμάντο εσείς. Και μπορείς βέβαια να ξεκλειδώσεις εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas με τα Village Pass. Με τη νέα αίσθητουσα IMAX των Village Cinemas, και όσοι είδαμε Οδύσσια ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, ζούμε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία με την προηγμένη τεχνολογία IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως. Μιλάμε για τα Village Cinemas, τα οποία δεν προσφέρουν απλά θέαση ταινιών, αλλά εμπειρίες. Πάμε λοιπόν στη χθεσινή εύκολη ερώτηση Νότ, που έλεγε ότι 7 στους 10 το κάνουν κάθε μέρα. Και η σωστή απάντηση ήταν, που τη βρήκατε μετά από βοήθεια, ακούω ραδιόφωνο. Σήμερα λοιπόν. Καλά, πολύ μούφα η ερώτηση που μου έχει δώσει, έτσι, τέλος πάντων. Το στυλό είναι το νούμερο 1 αντικείμενο που δανειζόμαστε από συνάδελφο στη δουλειά. Ποιο είναι το νούμερο 2? Εντάξει, παλιότερες εποχές και το στυλό και αυτό. Το στυλό είναι το νούμερο 1 αντικείμενο που δανειζόμαστε από συνάδελφο στη δουλειά. Ποιο είναι το νούμερο 2? Σκεφτείτε με παλιότερες συνθήκες και εποχές. 6981-972-972. 6981-972-972. Το Viber του σταθμού. Με την απάντησή σας δεν έχει καμία σημασία αν είναι σωστή ή λάθος. Διεκδικείτε, όπως είπα και πριν, εισιτήρια για τα Village Cinemas. I just called to say I love you. Σε λίγο έρχεται αυτή η mini φάρσα μέσω social που θα κάνουμε στο Στάθη Χριστοφορίδη.

Μαζότη, Ουνάτι Μόντι Πιάτσε, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast, που υπό κανονικές συνθήκες είναι ο Στάθης Χριστοφόρης, είναι η Μαρία Κωνσταντάκη. Δεν είναι όμως ο Στάθης Χριστοφόρης, γιατί βρίσκεται στη Βαρκελόνη. Και έτσι που χθες δεν μποστάρει και πολλά πράγματα, γιατί μου έχει πει ότι το κάνει για τη Χρυσουζιά, μην τον ματιάσουν και αυτόν και την όμορφη του οικογένεια, οπότε θα μποστάρει μετά. Ανέβασε όμως μία φωτογραφία που είναι στην Μπαρσελονέτα, ξέρετε την πιο διάσημη παραλία εκεί πέρα, που είναι κάτω το χάος, ψηλά αυτή είναι, μπροστά είναι κάτι κάντιγκελα. Κάτω είναι οι άνθρωποι που είναι στην άμμο και κάνουν μπάνιο, παίζουν παιδάκια και αυτά, και είναι τα δικά του τα κακόμοιρα τα δύο. Κακόμοιρα. Ζωάρα κάνουν πάνω στο ταξίδι εξωτερικό. Αλλά είναι πίσω από τα κάγκελα αυτά και βλέπουν την παραλία. Σιγά μην τα βάλει. Ο Στάθης Χριστοφορίδης σχένεται την παραλία υπό κανονικές συνθήκες καλοκαιριού. Οπότε δεν κάνανε μπάνιο τα παιδάκια, είναι από πάνω από τα κάγκελα. Και από κάτω είναι η παραλία εκεί, στο χάος αμέτρητο, έτσι πολύ μακριά. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κανονικό μπάνιο. Θα ήθελα πάρα πολύ εγώ, αν μπορείτε, να μπείτε στο προφίλ του Στάθη Χριστοφορίδη, στο Instagram. Και εκεί στη φωτογραφία που είχε ανεβάσει πριν από 10 ώρες, να σχολιάσετε από κάτω κρίμα, κρίμα, κρίμα. Story, στο story. Story. Δεν το είπα. Α, story είναι. Story το έχει ανεβάσει. Οπότε στο story μπείτε μέσα και γράψτε του κρίμα, κρίμα, κρίμα. Μόνο ένα κρίμα. Τι είναι για σας, 2 δευτερόλεπτα. Για σκεφτείτε όμως τώρα που θα πει ατιβλαμένη κάτι είπε και αμέσως θα καταλάβει το κόνσεπτ και θα του έρχονται συνέχεια ειδοποιήσεις. Κάντε το αυτό για μένα. Είμαι εδώ 2 μέρες και κάνω εκπομπή μόνη μου. Δώστε μου λιγάκι μόνο αυτή τη χαρά. Story Στάθης Χριστοφορίδης. Θα θέλετε και δέσποινα κριτικού και ίδια το έχουν κάνει και ριπό στο ένα στον άλλον. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Προτιμώ Στάθη Χριστοφορίδη, αλήθεια είναι, γιατί άλλη είναι και διευθύντρια μου και δεν θα ήθελα. Chip Thrill, Sia, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. 10 λεπτά πριν τις 9. Καλημέρα.

0: μύδες μηδέν. Slim fix και όλα γίνονται τόσο γλυκά, τόσο απλά. Και βέβαια εντάξει, τώρα σκεφτείτε τώρα. Καφεδάκι, slim fix και η φάρσα στο Στάθη Χριστοφορίδη. Όνειρο, όνειρο. Άντζελα Πασκοπούλου και επιστρέφουμε.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες E-Pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική.

0: Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
7: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από

0: deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Ξηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλιού διόροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους και ένας περαστικός να τραυματίζεται ελαφρά. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους. Η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που ακόμα και τα απέναντι κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Σταθμευμένα αυτοκίνητα επέστησαν ζημιές από τα συντρίμια του κτηρίου. Η κατάρρευση πιθανότατα να προκλήθηκε από διαρροή σε εγκατάσταση φυσικού αερίου και δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το διεθνές δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριακός Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντάς το λιδία λιθό για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι και δύο ενίκια θα επιστραφούν από σήμερα σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Με ένα επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο, παρουσία κορυφαίων επιχειρηματιών και επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών, συνεχίστηκε η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Easy Sports.
3: Η Εθνική κέρδισε τη Σερβία με 2-1 στο στάδιο Ράικο Μίτιτς στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα του Nation League. Το 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Αζερβαϊτζάν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί στις 4.30 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
4: Easy Weather.
3: Συναλλαγές συννεφιάς και ήλιου σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές και ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, όπου στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες.
0: Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
5: Easy Breakfast, Στάθης Χριστοφορίδης, Μαρία Κωνσταντάκη. Μην ξεχνάτε, ο Στάθης είναι στη διακοπή. Μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί εσείς δουλεύετε και αυτός κάνει διακοπές στη Βαρκελόνη. Γι' αυτό ακριβώς μπείτε στο Instagram, στο λογαριασμό του. Εκεί που έχει ανεβάσει ένα story με τα παιδάκια του να κοιτάνε κάτω από τα κάγκελα την Μπαρτσελονέτα, την παραλία της Βαρκελόνης, και να μην τα αφήνει να κάνει μπάνιο. Γράψτε από κάτω λοιπόν ένα σχόλιο κρίμα στο story του. Ήδη έχουν πάει κάποια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να πούμε λιγάκι για την εύκολη ερώτηση, ενώ έχει πάρει φωτιά το Viber, Ντόρα και Θοδωρή. Επειδή μου την είπατε λιγάκι τώρα του τύπου ότι χθες δεν μας απάντησες και να μιλάμε μόνο για το Στάθη, τα είπα και χθες. Επειδή ακριβώς το Viber δεν το πολύ δουλεύει άλλος άνθρωπος εδώ μέσα σε αυτό το στούντιο, παρουσιάζει ασυνήθιστη δραστηριότητα που απαντάω σε όλους. Ξεκινάμε από το πρωί με τις καλημέρες και κάποια στιγμή μπλοκάρει. Δεν με αφήνει να κάνω ούτε καρδούλα. Διαβάζω όλα τα μηνύματα, θα το δείτε κιόλας ότι ανοίγουν τα μηνύματά σας, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω. Μέχρι στιγμής πάντως, στην εύκολη ερώτηση Νότ, που λέει ότι το στυλό είναι το νούμερο ένα πράγμα, αντικείμενο που δανειζόμαστε από συνάδελφο στη δουλειά, ποιο είναι το νούμερο 2, δεν έχει βρεθεί σωστή απάντηση. Πάρα πολλές απαντήσεις για το συρραπτικό, για τον μπλάνκο, για το φορτιστή, για τον αναπτήρα, για τη δισκέτα, για το μολύβι, τη γόμα, την τζίχλα, το κομπιουτεράκι, το αποσυρραπτικό, τα χαρτομάντιλα, καρμπών, ξύστρα, γόμα, τσιγάρο, να πάει για περπάτημα, φωσφοριζέ highlights, συνδετίες, λαστιχάκια, ταμπών, σερβιέτες. Είσαστε πολύ καλά που πάτε στα συρραπτικά, γιατί είπαμε για προηγούμενες εποχές. Θα πω λοιπόν, για να βοηθήσω, που πάλι όμως δεν θα μπορώ να σας επιβεβαιώσω αν έχετε πει τη σωστή απάντηση ή όχι, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι τις 10 που λέμε την απάντηση στην εύκολη ερώτηση not, ότι αυτό έχει να κάνει με τη γραφή. Δηλαδή το συρραπτικό, ας πούμε, για παράδειγμα, ενώνει, συρράπτει τα χαρτιά. Αυτό που ζητάμε έχει να κάνει με τη γραφή. Αυτή ήταν η βοήθειά μου για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και μετά τους Queen και το You Don't Fool Me και την Taylor Dane και το Tell It To My Heart, θα σας πω το Easy Pass για το Easy Live Experience Celine Dion Apparée.

Κομματάρα, You Don't Fool Me Queen, από το 1995 και από το τελευταίο τους και 15ο άλμπουμ τους Made in Heaven. Τι συγκρότημα, τι όλα στο κόκκινο με αυτούς τους ανθρώπους. Και πάμε λοιπόν live, easy live experience, Celine Dion, live à Paris. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό τώρα, χωρίς να πω πολλά, καταλαβαίνεις ότι είναι άλλη μία εμπειρία που προέρχεται από τον Easy 97,2. Είναι η Celine Dion, την οποία θα την ακούσει ζωντανά στο Παρίσι. Η μεγάλη επιστροφή, η απόλυτη επιστροφή της μίας και μοναδικής Celine Dion που μας έχει λείψει τόσο πολύ. Και φέτος κάνει την επιστροφή της και είναι μεγαλειώδης με τη φωνάρα της, με τα τραγούδια της. Αυτό θα ζήσει κάποιος ή κάποια από εσάς το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο του πρόσωπο θα ζήσετε από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και αυτή τη φωνάρα. Για να πάρεις μέρος, άκου τώρα προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Ακούς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνεις συμμετοχή στο soundis.gr / Easy972. Το σημερινό Easy Pass είναι δύναμη. Γιατί αν δεν είναι η Celine Dion δύναμη, με αυτή την επιστροφή ποιος είναι? Δύναμη λοιπόν το Easy Pass της ημέρας. Μην ξεχνάτε, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και ένα αφιέρωμα στην αγαπημένη Celine Dion, το οποίο παρουσιάζει η Δέσποινα Κριτικού, και θα ακούσετε όλες τις επιτυχίες και θα πάρετε μια ιδέα και λίγο θα φτιαχτείτε. Πάρα πολλές συμμετοχές στο Easy Live Experience Celine Dion Live au Paris, που σημαίνει ότι καθημερινά ακούτε το Easy Pass, γιατί όσες περισσότερες συμμετοχές δηλώσετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να είσαστε ο τυχερός ή τυχερή που θα απολαύσουν αυτή τη μαγική μοναδική εμπειρία. The Fate of Ophelia, Taylor Swift, εδώ στον Easy 97,2 και στον Easy Breakfast. Έχετε και Emma Bunton με το What Took You So Long.

0: Τζον Αμπάντον και What Took You So Long, πρωινό Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Επαναλαμβάνω, κατ' εξαίρεση τώρα το Easy Pass είναι δύναμη, γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να στείλω κανένα μήνυμα. Με ρωτάτε και διάφορα πράγματα, δεν μπορώ να στείλω κανένα μήνυμα, διότι με έχει μπλοκάρει το Viber, είπαμε. Γιατί απαντάω σε όλους, σε αντίθεση με το Στάθη Χριστοφορίδη που και οι καρδούλες αυτές είναι με το σταγονόμετρο. Και τώρα το Viber μου λέει για άλλη μια φορά, σε δεύτερη συνεχόμενη φορά, ότι δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ότι παρατήρησε ασυνήθιστη δραστηριότητα και για να αποφύγει το spam με έχει μπλοκάρει. Μέχρι στιγμής έχει βρεθεί μία σωστή απάντηση πάντως για την ευκολία της συνέντευξης, θα τα πούμε σε λίγο. Σε άλλα νέα, προσέξτε τώρα, έχετε 2 μέρες στη διάθεσή σας, σήμερα και αύριο. Γιατί το λέω αυτό? Έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται στο Περιστέρι? Το κατάστημα Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι έχει παζάρι, παζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές που φτάνουν στα πατώματα. Μέχρι και Ντελάλη έβγαλε στα ραδιόφωνα να έχετε ακούσει το ραδιοφωνικό η Βιοκαρπέτ για να το μάθουμε όλοι. Προσέξτε τώρα, μόνο σήμερα Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, θα βρείτε χαλιά μόνο με 80 ευρώ, με 100 ευρώ, 130 ευρώ και 190 ευρώ. Και μιλάμε για χαλιά, έτσι, για όλο το χαλί. Και λευκά είδη, όλα μισή τιμή. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα μείον 50%. Τζάμπα λέμε, και φυσικά είναι Βιοκαρπέτ. Οπότε μην χάσετε την ευκαιρία. Όλοι στο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστερίου, στη Λεωφόρο Αθηνών 202. Επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά ακόμα, έτσι. Έχουμε και την καλή είδηση ημέρας. Έχουμε. Άντε, θα βρω και μια παροιμία για την κίνηση τότε. Θα πω και λίγο κίνηση. Και έχουμε βέβαια και το Song Me Up και την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ.
1: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά είδη με τιμή που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Βιοκαρπέτ δίνω.
0: Βγάλαμε Ντελάλη.
2: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζού. Μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
3: Ήξερες ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μες στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα? Αχρίαστη γνώση για σένα που τα αντιμετωπίζεις. Γιατί αν χρησιμοποιείς ρεπέλ σπρέι, γλιτώνεις και τα κουνούπια και τα πριόνια. Ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unipharma. Τι άλλο σου πίνει το αίμα? Η κίνηση. Στο κόκκινο διαβάζω, οι κεντρικές αρτηρίες της Αττικής. Πολύ χαμηλές ταχύτητες, τμηματικά οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο του Κηφισού. Στα δύο ρεύματα κυκλοφορία τη λεωφόρα Κηφισία, στην έξοδο τη λεωφόρα Αθηνών, στου δρόμου γύρω από το κέντρο τη πόλη, σε αυτού καταλαβαίνετε τώρα και κάτω και στο κέντρο, με όλο αυτό που έγινε με το κτίριο που έπεσε στη Λυσικράτους, θα υπάρχει και εκεί αυξημένη κίνηση, σε αυτού γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος είναι έντονη και κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στο ύψο από Πηγαδάκια έω Αλίμου. Οι καθυστερεί στην Αττική Οδό δε. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει άνω των 30 λεπτά από των 30 λεπτών από Φιλίσεως και Κηφισίας, 15-20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 15-20 από Ανθούσα ως Κηφισίας, 15-20 από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στον περιφερειακό ημιτού. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, παιδιά. Δεν θέλω να χαλάμε όμως εμείς τη διάθεσή μας. Να πούμε και ένα καλημέρα στην Ισμαρό, γιατί έχω και τη Μαρία Γεωργία που είναι φίλη με την Ισμαρό. Και Σμαρό αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κίνηση και ήθελα να πω μια καλημέρα. Και δεν μπορώ να μην πω μια καλημέρα. Διότι θα πατήσει τα κουμπιά, θα κάνει αλαντάλα και θα πει: α, κατά λάθος. Δεν το έκανα επίτηδες. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον πατέρα μου. Και τη μάνα μου, τώρα τους δίνω κι αυτούς πρωί-πρωί, που του λέω του πατέρα μου: γιατί δεν έχω ενημέρωση για την υγεία της μάνας μου, γιατί τον έχω βάλει να ρουφιανεύει. Και μου λέει: δεν γίνεται, μου κάνει. Του λέω: γιατί? Μου λέει: γιατί με απειλεί ότι θα μου έχει κάθε μέρα φακές. Έτσι γίνονται οι εκβιασμοί καλοί. Και τελειώνει η συζήτηση. Επιστρέφουμε με την καλή της ημέρας, Λαλούνα, Μπελίντα Καρλάιλ, αλλά και Λωρίν Τατού, εδώ στον Easy, που ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

λεφτά του Λωρίν και η καλή είδηση σήμερας έρχεται από το Λονδίνο και από ένα πιτσιρικάκι 17 χρονών, ένας Άγγλος αθλητής της κολύμβησης, ο Τζερεμάι Καρνέγκη, ο οποίος έγινε πολύ διάσημος τον τελευταίο καιρό. Γιατί τώρα, τώρα το Σεπτέμβριο του 26 συνέβησαν όλα αυτά για μια σπουδαία κοινωνική πρωτοβουλία. Αυτός τώρα τι έκανε? Προπονούνταν ως αθλητής της κολύμβησης, προπονούνταν καθημερινά στο London Aquatic Center, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Λονδίνου. Και συνειδητοποίησε ότι τα περισσότερα παιδιά της τοπικής κοινότητας του Νιούχαμ δεν ήξεραν κολύμβη, γιατί τα μαθήματα κολύμβησης δεν είναι και ότι πιο φθηνό για μια οικογένεια. Αντί λοιπόν να προσπεράσει το πρόβλημα, σου λέει τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, και σε συνεργασία με τον κολυμβητικό του σύλλογο και μια εταιρεία διαχείρισης και σε συνεργασία επίσης με το Δήμο, πρότεινε να κάνει δωρεάν μαθήματα, προσέξτε, δωρεάν μαθήματα στα παιδάκια. Μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες, 780 παιδιά της περιοχής έλαβαν εντελώς δωρεάν εντατικά μαθήματα κολύμβησης και ασφάλειας στο νερό, και από αυτά τα 320 μπήκαν σε πισίνα για πρώτη φορά στη ζωή τους. Το πρόγραμμα επίσης είχε πλήρη υποστήριξη, δηλαδή εξασφάλισε δωρεάν μαγιό, σκουφάκια και γυαλάκια για όσα παιδιά δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Και όπως σας είπα, χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμαρχο του Λονδίνου, ενώ ο Δήμαρχος του Νιούχαμ υποστήριξε την πρωτοβουλία ώστε τα δωρεάν μαθήματα να συνεχιστούν και στο μέλλον. Και πόση ελπίδα δίνει για το μέλλον όταν υπάρχουν παιδιά, γιατί παιδί είναι, σαν τον Τζερεμάι Καρνέγκη, που βλέποντας ένα πρόβλημα δεν το προσπερνά και λέει τι μπορώ να κάνω εγώ με αυτό που έχω, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην έχω χρήματα, αλλά έχω όμως τη γνώση και έχω τη διάθεση, τον χρόνο θα τον βρω, και πραγματοποιεί αυτή τη σπουδαία προσφορά. Αυτό ήταν το καλό νέο της ημέρας, και με αυτό το καλό νέο θα σας πάω στο To The Moon and Back από Savage Garden.

Ραν και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την εκπομπή και βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι διαδικτυακές αλλαγές έχουν γίνει καθημερινότητα. Έχουν βέβαια ένα μειονέκτημα, γιατί ρε παιδί μου, μπορεί κάποια στιγμή να θέλεις κάπως να συνομιλήσεις με κάποιον, να θες πραγματικά μία βοήθεια, να θες ένα βοηθό για τις αγορές σου. Το μενούρα AI της Contact Pigeon είναι σαν να έχετε, με το μενούρα AI της Contact Pigeon είναι σαν να έχετε έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό για τις αγορές σας, διαθέσιμο μέσα στο αγαπημένο σας e-shop, μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε e-shop. Και βέβαια μπορείς να συνομιλήσεις απλά μαζί του, να του πεις τι ψάχνεις, να ζητήσεις προτάσεις προϊόντων, να συγκρίνεις επιλογές ή να μάθεις περισσότερο για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος που έχεις επιλέξει, όπως θα κάνεις ακριβώς και σε ένα φυσικό κατάστημα. Μπορεί επίσης να σε βοηθήσει ο ψηφιακός βοηθός σου, ο προσωπικός σου, με καθημερινές ερωτήσεις σχετικά με τις αποστολές, επιστροφές ή κάποια παραγγελία, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνεις και πολύ εσύ. Μπορείς να δεις το μενούρα AI στην πράξη, τυχαία, σε ένα site, ας πούμε, το φαρμακείο μου.gr, και βρίσκεις εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεσαι για τη σεζόν που ξεκινάει. Μην ξεχνάτε, το μενούρα AI της Contact Pigeon είναι ο ψηφιακός shopping assistant που μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε e-shop. Εύκολη ερώτηση, not απάντηση. Μόνο η Μαρία βρήκε την απάντηση, τη σωστή, στο εξής ερώτημα. Στείλετε πολύ ωραίες απαντήσεις, τις είχα πει κάποιες. Όντως θα μπορούσαν να ισχύουν, αλλά αυτό που ψάχναμε είναι: το στυλό είναι το νούμερο 1 αντικείμενο που δανειζόμαστε από συνάδελφο στη δουλειά. Ποιο είναι το νούμερο 2? Post-it. Το post-it το οποίο το βρήκε μόνο η Μαρία. Και θα κλείσουμε με το Song Me Up. Να κάνουμε, παιδιά. Πέρασε ωραία με τη γυναικούλα του, με τα παιδάκια του. Στην πραγματικότητα όμως, ραδιοφωνικά, μία είναι η αξία. Το μαράκι του. Μιλάω για τον Στάθη Χριστοφορίδη, ο οποίος Πέμπτη Παρασκευή έλειπε στη Βαρκελόνη για να γιορτάσουν τα γενέθλια της Δέσποινας που έρχονται. Αλλά από Δευτέρα, εδώ θα είμαστε. Και γι' αυτό ακριβώς μου αφιερώνω από τη Ριάννα, κομματάρα από το 2010, Only Girl in the World, γιατί στην ουσία και ο Στάθης το ξέρει. Έχει πει εξάλλου ο Στάθης ότι αν τελειώσει ποτέ αυτό το ντουέτο, θέλει να κάνει εκπομπή μόνος του. Έχει κλείσει. Βέβαια τα ίδια είπε και η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου μετά τον Αντρέα μας και είδαμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ο Στάθης μπορεί και να το εννοεί. Only Girl in the World, Ριάννα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων που λέει και ο παππούς και πρώτα ο Θεός. Θα τα πούμε τη Δευτέρα οι δύο μαζί, 6:30 ώρα 7 παρά. Καλημέρα σας.

Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού, τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόλου

0: Οικία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
7: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
9: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
10: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
9: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
10: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
11: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγόπλιο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού παρέχεται συνδρομή από την πυροσβεστική υπηρεσία στο λιμενικό σώμα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από τη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά. Εμπλοκή της Άγκυρας του επιβατηγού οχηματαγόπλου Ελένη σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά κατά τη διαδικασία απόπλου του με προορισμό την Αίγινα. Στο πλοίο επέβαιναν 25 επιβάτες, ενώ μετέφερε 3 αγιοταχή αυτοκίνητα, 3 δίκυκλα και 4 φορτηγά οχήματα. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού βρίσκονται

σε εξέλιξη προσπάθειες απεμπλοκής της Άγκυρας. Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέρημνα της πλοκτήτριας εταιρείας. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλιού διόροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους και ένας περαστικός να τραυματίσεται ελαφρά. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους. Η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που ακόμα και τα απέναντι κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Η κατάρρευση πιθανότατα να προκλήθηκε από διαρροή σε εγκατάσταση φυσικού αερίου και δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Συνεχίζεται η επιδημιολογική επιτήρηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τα νέα στοιχεία να καταγράφουν περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων. 3 ακόμη θάνατοι και 26 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. Παρατείνεται το ωράριο λειτουργία στη γραμμή 1 του μετρό ΕΣΑΠ μέχρι και τις 2:10 τα ξημέρωματα του Σαββάτου για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας της δημοφιλούς τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ. Easy Sports. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπασκόνια με 106-89 στην Ισπανία στην πρεμιέρα της νέας σεζόν στη EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την πρώτη του εντός έδρας νίκη με 91-72 επί της Παρί στο Otis Center στην Ευρωλίγκα. Η Εθνική κέρδισε τη Σερβία με 2-1 στο στάδιο Rajkov Mitic στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα του Nation League. Easy Weather. Εναλλαγές συννεφιάς και ήλιου σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν από βορειοανατολικές και ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Γλυκιά Παρασκευούλα, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Ό,τι προβλήματα και να έχουμε, ό,τι και να μας πηγαίνει στραβά, υπάρχει μια παρηγοριά. Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει, θα πάρουμε τις ανάσες μας. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι ότι θα γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και όλα θα είναι τουλάχιστον για αυτές τις δύο μέρες λίγο καλύτερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού, μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά συζητάμε και όλα όσα μας απασχολούν. Σε λίγο Bruno Mars, τώρα Roxette για το ξεκίνημα.

Silence, Delirium, Sarah McLachlan εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Παρασκευή σήμερα και είναι και ηλιόλουστη. Ποιος μας πιάνει? Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Αχ, και πάρα πολλοίς κόσμος ενδιαφέρεται για τον καιρό που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο και ακόμη πιο συγκεκριμένα αύριο, γιατί ναι, αύριο είναι και η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, η πολύ αναμενόμενη, η οποία έμαθα κιόλας ότι είναι sold out, οπότε μια τεράστια επιτυχία για την αγαπημένη τραγουδίστρια. Οπότε όλοι ευχόμαστε, είτε πάμε είτε δεν πάμε, έτσι για τους ανθρώπους που θα βρεθούν εκεί και για την ίδια την τραγουδίστρια, να είναι καλός ο καιρός, ρε παιδί μου. Θα είναι πολύ κρίμα να βρέξει και έτσι να μην ζήσει ο κόσμος όλη αυτή την εμπειρία που η Άννα Βύση ετοιμάζει εδώ και μήνες. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Εφροσύνη που έχει τη γιορτή της. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα, το βρίσκω πάρα πολύ ευίωνο και έτσι με μια ωραία ενέργεια. Οπότε αν έχετε κάποια Εφροσύνη, κάποια Φρόσο στη ζωή σας, να της πείτε τα χρόνια τα πολλά. Τώρα, μιας και είναι Παρασκευή, αισθάνομαι ότι η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι σε κάποια καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την καθημερινότητά μας. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στον Κηφισό, τα οποία ξεκινούν από την Ιερά Οδό και φτάνουν μέχρι περίπου και την Αχαρνών, ενώ υπάρχουν προβλήματα και στο κέντρο της πόλης, στην Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλής Αμαλίας, στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Παραλιακή, στον Πειραιά, στην είσοδο του Πειραιά και περιμετρικά στο λιμάνι. Πάμε να απολαύσουμε τώρα τη Celine Dion, αυτό είναι το That's the Way It Is. Σε λίγο εννοείται θα σας πω και πώς μπορείτε να τη δείτε.

Forever Young στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. 10:30 περίπου είναι η ώρα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και νέο Easy μέσα από άλλο ένα μεγάλο Easy Live Experience σας στέλνει για να δείτε από κοντά μία από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες της γενιάς της, μία καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, και φυσικά μιλάμε για την πολύ αγαπημένη μας Celine Dion, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Η Celine Dion λοιπόν έχει επιστρέψει στις live εμφανίσεις και ο Easy 97,2 σας στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτή τη συγκλονιστική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundes.gr / Easy 97.2. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη δύναμη και τη συμπληρώνετε όπου σας ζητηθεί. Ενώ να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στον Easy έχουμε και φανταστικό αφιέρωμα με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend για τη Celine Dion, με αφορμή βεβαίως αυτή τη μεγάλη της επιστροφής στις live εμφανίσεις. Εδώ λοιπόν συντονίζεστε και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές σε ένα αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει για μας η αγαπημένη μας Δέσποινα Κρητικού. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast και τότε θα αναδειχθεί ο τυχερός που θα βρεθεί στο Παρίσι και θα απολαύσει live τη μοναδική Celine Dion. Μην χάσετε την ευκαιρία να πάρετε μέρος σε αυτόν τον τεράστιο διαγωνισμό. Teddy Swims, Lose Control τώρα.

0: απόψε ένα από τα πιο ωραία του τραγούδια. Αυτόν εδώ, She's the One, εδώ στον Easy 97,2 και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. She's the One, She's the One. Εδώ στον Easy, λοιπόν, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και στην παρέα μας είναι και η Telecom. Η Telecom μας φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα και η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύπτουμε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά
4: σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: Antenna, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
15: Σόγα, βρε!
14: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
16: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: Τριλική McLaren MP4-6 του Ayrton Senna. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, γιατί πίσω από το τιμόνι της McLaren του Ayrton Senna θα βρεθεί ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τη McLaren Μίκα Χάκινεν. Μετράμε ήδη αντίστροφα για το Allwin McLaren Racing Live in Athens στις 3 Οκτωβρίου. Η είσοδος στο Fan Zone στον τοίχο των Εθνών στο ΆΚΑ είναι ελεύθερη. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 και για την είσοδο στο Fan Zone θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβητό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
6: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizer Cleansing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Κοροπιατικής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στην Οδοκαρνέαδο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που επισκεπτόταν επί σειρά ετών το συγκεκριμένο ιατρείο, στο χώρο απασχολούνταν αναισθησιολόγος την περίοδο κατά την οποία οι γιατροί είχαν προμηθευτεί για πρώτη φορά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Υποστήριξε ότι ο αναισθησιολόγος είχε σταλεί από τους δύο γιατρούς στο εξωτερικό προκειμένου να εκπαιδευτεί στη χρήση του μηχανήματος. Περίπου 3 χρόνια αργότερα αποχώρησε από το ιατρείο για προσωπικούς λόγους. Τον χειρισμό του μηχανήματος ανέλαβε 56χρονη γιατρός που σήμερα είναι κατηγορούμενη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιά σε φορτηγό οχηματαγωγό ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 γεώταχοι οχήματα, ενώ επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα. Συνεχίζεται επιδημιολογική επιτήρηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τα νέα στοιχεία να καταγράφουν περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων. 3 ακόμη θάνατοι και 26 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. Επίγουσες συνομιλίες μεταξύ των στρατιωτικών ηγεσιών της Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν ετοιμάζονται εν μέσω των συγκρούσεων στην Ιεμένη, όπως αναφέρει το Al Jazeera. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη θα κλείσει το σημερινό πρόγραμμα στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης κόντρα στην 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίψον σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει περίπου στις 3 με 3.30 το μεσημέρι. Το 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα διεξαχθεί στο Αζερβαϊτζάν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί στις 4.30 το απόγευμα ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα. Easy weather. Ηλιοφάνεια από το πρωί στην Αττική, λίγες νεφώσεις θα έχουμε από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές και ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

Καλημέρα σας, εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας? Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Τη φάγαμε την εβδομάδα, τον τρώμε και το Σεπτέμβρη σιγά-σιγά. Τώρα για το Σεπτέμβρη δεν έχω έτσι καμία ιδιαίτερη έννοια πότε θα φύγει, δεν τρελαίνομαι. Παρ' όλα αυτά είναι έτσι μια συνειδητοποίηση περίεργη ότι τελειώνει ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου και ακόμα τα μυαλά μας είναι αλλού-νταλού, σε παραλίες, ακρογιαλιές και νησιά. Μένουμε μαζί μέχρι τη μία, σε λίγο Dusk Till Dawn, ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Αμέσως τώρα Δεν Έχω Λόγια, είναι ο Chris Isaac και το Wicked Game, τα αγαπάμε πολύ, πάμε να τα απολαύσουμε παρέα.

Irene Cara, What a Feeling, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πάμε σινεμά, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, για να δούμε σε avant-premier την ταινία Verity. 3η 29 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, το ραντεβού μας είναι στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ, για να δούμε αυτό το ψυχολογικό θρίλερ που είναι φυσικά βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Μια ταινία γεμάτη μυστήριο, αιμονή και σκοτεινά μυστικά, με την Anne Hathaway, την Dakota Johnson και τον Josh Hartnett στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Αυτή την ιστορία, όπου μία συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Η ταινία Verity κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good, και εσείς, αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981-972-972. Αυτό είναι το Viber μας. Μου γράφετε απλά τη λέξη πρεμιέρα. Καλή επιτυχία. Οι νικητές φυσικά ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα και βεβαίως οι προσκλήσεις αφορούν την avant premiere του Easy την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Villa Cinema στο The Mall Athens. Πάμε τώρα να απολαύσουμε αυτό το τραγούδι με το οποίο έτσι περάσαμε όλο μας το καλοκαίρι. Είναι το Take Me There, εδώ στον Easy 97,2.

Από το Screen, Another One Bites the Dust εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Easy Live Experience, κυρίες και κύριοι, σας στέλνουμε να δείτε τη συγκλονιστική Celine Dion στο Παρίσι 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία. Η αγαπημένη τραγουδίστρια επιστρέφει στο Παρίσι. Φυσικά οι εμφανίσεις της έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ και έτσι κάπως αποδεικνύεται ότι η αγάπη του κοινού παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Σε μία από αυτές τις συναυλίες λοιπόν σας στέλνουμε εμείς το Σάββατο 22 Μαΐου. Εκεί θα βρεθείτε μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μίας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr / Easy972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη δύναμη και τη συμπληρώνετε όπου σας ζητηθεί. Αυτό το Σαββατοκύριακο να σας θυμίσω ότι ο Easy 97,2 κάνει και ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Celine Dion με αφορμή ακριβώς αυτό, τη μεγάλη της επιστροφή στις live εμφανίσεις. Οπότε συντονίζεστε και ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και φυσικά ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με τη Δέσποινα Κριτικού. Τώρα, η κλήρωση για το Easy Live Experience που θα σας στείλει να τη δείτε από κοντά θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και μπείτε στο soundist.gr /Easy972 για να δηλώσετε συμμετοχή. Σε λίγο Bad Day, άμεσα τώρα από τη Lady Gaga και τον Bruno Mars, είναι το Die With A Smile εδώ στον Easy.

0: Καλημέρα, αυτό είναι το Cosi de la Vita στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από αρχαιοτάτων χρόνων, οι άνθρωποι πάντα έψαχναν τρόπους για να επικοινωνήσουν και να έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Ψηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη ΜΕ που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
16: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
15: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
17: Ο Σεπτέμβρης στο φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.

Two Face και You στο Easy 97,2, λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε και πάμε να μιλήσουμε για τις πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ, που όμως δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα για τις πιο σημαντικές

0: ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
6: Cleansed τη Σάρα Κέιν. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπολού, εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό, το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά το πρωί ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου. Στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τίνο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των αιτίων της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί στην Πλάκα, με την διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου διανομής φυσικού αερίου να επισημαίνει ότι οι συνεργεία της βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούνται.

τοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που επισκεπτόταν επί σειρά ετών το συγκεκριμένο ιατρείο, στο χώρο απασχολούνταν αναισθησιολόγος στην περίοδο κατά την οποία οι γιατροί είχαν προμηθευτεί για πρώτη φορά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Υποστήριξε ότι ο αναισθησιολόγος είχε σταλεί από τους δύο γιατρούς στο εξωτερικό προκειμένου να εκπαιδευτεί στη χρήση του μηχανήματος. Περίπου 3 χρόνια αργότερα αποχώρησε από το ιατρείο για προσωπικούς λόγους. Τον χειρισμό του μηχανήματος ανέλαβε η 56χρονη γιατρός που σήμερα είναι κατηγορούμενη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την διαβεβαίωση ότι από τις μέχρι τώρα αυτοψίες στα κτίρια της Κυψέλης, όπου έχουν καταγραφεί ζημιές και ρογμές στο πλαίσιο των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό, δεν προκύπτει κανένα απολύτω ζήτημα επικινδυνότητας για τους κατοίκους, όπως έδωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της Επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μεταγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να φιλοξενήσουν μια τριμερή συνάντηση με την Ουκρανία και τη Ρωσία προκειμένου να συζητηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί εδώ και 4,5 χρόνια. Easy Sports. Η Εθνική κέρδισε τη Σερβία με 2-1 στο στάδιο Rajko Mitić στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα του Nation League. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπασκόνια με 106-89 στην Ισπανία στην πρεμιέρα της νέας σεζόν στη EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την πρώτη του εντός έδρας νίκη με 91-72 επί της Paris στο Otis Center στην Ευρωλίγκα. Easy Weather. Ηλιοφάνεια το πρωί στην Αττική, από το μεσημέρι θα έχουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές και ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου, όπου στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Ζοζι 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Σήμερα είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Σήμερα λέμε τα χρόνια τα πολλά στην Εφροσύνη που έχει τη γιορτή της. Με 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ τα θερμόμετρά μας θα ανέβουν λίγο ακόμα σήμερα. Για αύριο και μεθαύριο αναμένεται ο καιρός να είναι βροχερός. Ωστόσο, έτσι κοιτάμε λίγο με περισσότερο ενδιαφέρον την αυριανή ημέρα. Λόγω του μεγάλου αυτού συναυλιακού γεγονότος, τη συναυλία τη Άννα Βύση. Πολλοί κόσμοι αναρωτιέται αν θα βρέχει αύριο το βράδυ και σύμφωνα με τις προβλέψεις, όχι, θα έχει μόνο συννεφιά. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτό. Phil Collins, αμέσως τώρα.

σας και Summer Sun στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Αύριο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, έχουμε Πανσέλινο και διαβάζω στο asibiliu.gr ότι ο Σεπτέμβριος λοιπόν κλείνει με την επιρροή μιας Πανσελίνου που θυμίζει κινούμενη άμμο. Η Πανσέλινος αυτή θα φέρει σύγχυση, θολούρα, νεύρα, αποκαλύψεις, απογοητεύσεις αλλά και πολλές δόσεις παρόρμησης, και αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι να μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις και να είστε ψύχρεμοι και λογικοί όπου χρειάζεται. Σε παγκόσμιο επίπεδο, διαβάζω, μπορεί να έχουμε έντονα γεωφυσικά αλλά και μετεωρολογικά φαινόμενα, αλλά ακόμα και θέματα που μπορεί να σχετίζονται με διάφορες εκρήξεις, φωτιές και κεραυνούς. Ενώ να πούμε ότι πάντα κατά τη διάρκεια μιας Πανσελίνου τα συναισθήματά μας φτάνουν σε ένα αποκορύφωμα. Έχουμε μια εσωτερική ένταση, δεν αντέχουμε τις εξωτερικές πιέσεις και αυτή η Πανσέλινος θα έχει πολλές ασάφειες και επειδή πραγματοποιείται στον κρυό, αναμένεται να είμαστε κάπως ξεροκέφαλοι, κάπως εριστικοί, κάπως παρορμητικοί και εγωιστές και ενδεχομένως να έχουμε και μία τάση να ξεσπάμε στους γύρω μας. Τώρα, αφού τα ξέρουμε όλα αυτά, ας κρατήσουμε λίγο τη ψυχραιμία μας. Στα καλά της υπόθεσης θα γεμίσουμε με θάρρος και θα έχουμε έτσι μία διάθεση για να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε. Ωστόσο, όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε με ηρεμία και αυτοσυγκράτηση. Αν τώρα ανήκετε στα ζώδια των κρυών, ζυγών, καρκίνων και εγώκερων και έχετε γενέθλια στο πρώτο δεκαήμερο, εσείς είστε που πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί, γιατί εσάς αναμένεται να επηρεάσει αυτή η Πανσέλινος περισσότερο. Ορίστε, ένα ωραίο φεγγάρι είπαμε ότι θα έχουμε, να το ευχαριστηθούμε. Λίγο τσίτα μας βλέπω, αλλά δεν πειράζει.

You Gotta Be εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Στα χαρμόσυνα νέα της ημέρας παντρεύτηκε το αγόρι αυτό, ο Νταμιάνο ο Ντάβιντ, με την αγαπημένη του. Συγκεκριμένα ο γάμος έγινε στη Τοσκάνη μετά από περίπου 3 χρόνια σχέσης, ενώ μαθαίνουμε ότι η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία στενών συγγενών και φίλων. Εννοείται ότι οι δυο τους ήταν πραγματικά κουκλιά, δηλαδή όπως είναι και πάντα. Η νύφη επέλεξη για την περίσταση είναι κομψό λευκό κοστούμι Βαλεντίνο. Ο Νταμιάνο εμφανίστηκε με ένα λευκό επίσης κοστούμι καβάλι. Βλέπουμε ότι τίμησαν έτσι την ιταλική παραγωγή ρούχων και όχι ό,τι και ό,τι, την υψηλή ραπτική φυσικά. Ήταν όπως είπαμε πανέμορφη, ενώ όλα αυτά συνέβησαν με τις πρώτες φήμες για τον αραβόνα τους να έχουν κυκλοφορήσει ήδη εδώ και ένα χρόνο πριν, με το ζευγάρι να επιβεβαιώνει τελικά τα νέα τον περασμένο Ιανουάριο. Μάλιστα είχαμε μάθει και αρκετές λεπτομέρειες για το πώς έγινε η πρόταση γάμου, που ήταν έτσι πολύ casual όλη η φάση. Η τραγουδίστρια φορούσε ένα φαρδί t-shirt, γενικά πάρα πολύ απλό όλο, αλλά πάρα πολύ ευτυχισμένο. Οι δυο τους και πραγματικά ο Νταμιάνο όχι απλά την κοιτάει στα μάτια, λιώνει ρε παιδί μου, σβήνει, χάνεται. Όπως πρέπει, αν με ρωτάτε, όλοι να κάνουν, ειδικά στη μέρα του γάμου τους, αν είναι δυνατόν και σε όλη τους την κοινή ζωή. Και στα δικά σας ηλεύθερες να ευχηθούμε, πάμε στις επιτυχίες μας. This Love έρχεται από Maroon 5. Αμέσως τώρα είναι η Olivia Dean. Αυτό είναι το So Easy to Fall in Love, εδώ στον Easy.

0: Lemon Tree εδώ στον Easy 97,2.
1: Στον Easy 97,2.
2: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο χαϊρευτός, τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
3: Η ίδια κουβέντα, φίλε. Η ίδια κουβέντα. Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Κακό είναι που θέλω.
2: Δεν ζεις, αγόρι μου, στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι? Το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
3: Πάλι ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
2: πάρε
3: κακό.
2: Πάρε πέντε, κάνε
3: δεν
2: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη λεμονάδα.
3: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα?
2: Τρία.
3: Τι τα θέλεις? Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
8: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ, to school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
3: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Είναι ο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ και στην καθημερινότητά μας. Ήδη έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δούμε τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης θα δούμε το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση η ίδια οι άνθρωποι θα μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα εμπειρία. Η Telecom λοιπόν δημιουργεί μία συνολική εμπειρία για εσάς όπου και αν βρεθείτε και με όποιο τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Πάμε αμέσως τώρα να απολαύσουμε τη Samantha Fox εδώ στον Easy.

Night εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Λίγα λεπτά και πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Πριν φύγω όμως, θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για τον Gastro Sofie Fest 2026. Πρωτέρια λοιπόν η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνέχεια χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη αυτή γιορτή της γαστρονομίας που θα συμβεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo στο Παλαιό Φάλιρο. Θα μπείτε τώρα στο Instagram της Πρωτέρια, θα δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και έτσι διεκδικείτε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στον Gastro Sofie Fest στις 4 Οκτωβρίου. Έρχεται η αγαπημένη μας Μαρία Φραγκάκη, είναι πανέτοιμη για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 4. Αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος ακολουθεί έως τις 8 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα.

0: 2. Easy Live Experience. Céline Dion. Live à Paris.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
12: Ελλάδα!
11: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
12: Σόγα βρε!
11: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί.

0: Χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής έπειτα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, προκαλώντας στη συνέχεια φωτιά και κατάρρευση του κτιρίου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και συνεργεία της Εταιρείας Διανομής του Φυσικού Αερίου βρίσκονται στο σημείο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους, ενώ όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Η επιδείνωση του καιρού κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κυρίως από τις βραδινές ώρες και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Συγκεκριμένα σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, αύριο Σάββατο από τις πρώτες ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα και στο νομό Μεσσηνίας, Πάρτη και Ανατολική Αρκαδία από το μεσημέρι μέχρι τις βραδινές ώρες και την Κυριακή. Εκεί έντονες οι χαλαζοπτώσεις στην Εύβοια. Χαμηλότερες παραμένουν οι τιμές του τυπικού καλαθιού του νοικοκυριού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με την Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Βουλγαρία, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Παπάς Λέων ο 14ος έφτασε νωρίτερα στη Γαλλία για μια ιστορική τετραήμερη επίσκεψη, την πρώτη του στη χώρα από την εκλογή του το 2025, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν.
2: Easy Sports.
1: Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη θα κλείσει το σημερινό πρόγραμμα στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης κοντά στην 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίψον σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει περίπου στις 3 με 3.30 το μεσημέρι. Το 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα διεξαχθεί στο Αζερβαϊτζάν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί στις 4.30 το απόγευμα ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
2: Easy weather.
1: Εναλλαγές συννεφιάς και ήλιου σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές και ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα, επιτέλους, 25 Σεπτεμβρίου. Ήρθα κι εγώ, είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 4 θα κάνουμε παρέα. Μαζί θα περάσουμε και το σημερινό μεσημέρι και θα κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα με χαρά, νομίζω. Το Σαββατοκύριακο είναι σχεδόν εδώ, οπότε θα απολαύσουμε το μεσημέρι μας. Περιμένω τα μηνύματά σας και σήμερα. 69 89 972 972, αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Στο μεταξύ μπορείτε να με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Σήμερα 25 Σεπτεμβρίου λέμε χρόνια πολλά στη Φρόσο που γιορτάζει, μην την ξεχάσετε. Χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που έχετε τα γενέθλια σας σήμερα. Καλά να περάσουμε.

I want you now, I love is foreigners, στον Easy 97,2. Εγώ πάλι θα ήθελα να ξέρω τι με περιμένει, τι μας περιμένει σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και έριξα μια ματιά στα αστρολογικά. Και σύμφωνα με την Άση Μπίλιου, γενικά να ξέρετε ότι η σημερινή ημέρα έχει ως εξής. Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες είναι οι κύριοι αποδέκτες της επιρροής της Σελήνης σήμερα. Και αυτό σημαίνει ότι θα έχουν μια πιο απαιτητική καθημερινότητα, χωρίς όμως σπουδαία προβλήματα, δεν θα προκύψουν δηλαδή θεματάκια σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση όμως το φεγγάρι αυτό, θυμίζω ότι αύριο έχουμε Πανσέλινο, έτσι, αύριο 26 Σεπτεμβρίου, το φεγγάρι αυτό ενισχύει την συνέστηση, ενισχύει τη συμπόνια, τη διέστησή μας, αλλά δεν προσφέρεται για τεχνοκρατικές εργασίες που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς, πάρα πολύ to the point και πάρα πολύ αφοσιωμένοι σε όσα κάνουμε. Ωστόσο, επειδή είναι και Παρασκευή κιόλας, είναι μια ωραία μέρα για να το ρίξουμε έξω, να χαλαρώσουμε, να περάσουμε καλά, να απολαύσουμε μια βόλτα, μια συναυλία, μια ταινία, μια παράσταση, οτιδήποτε. Είναι καλή ημέρα. Τώρα, τα της Πανσελίνου θα τα δούμε και λίγο αργότερα τι σημαίνει και ποιους επηρεάζει. Όμως, γενικά είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορεί να γίνει πιο έντονη η σύγκρουση ανάμεσα στις προσωπικές επιθυμίες μας και στις απαιτήσεις των άλλων. Και εκεί είναι που ξεκινούν τα προβληματάκια κάθε φορά, έτσι. Άσχετα από την Πανσέλινο. Miley Cyrus ακούμε αμέσως τώρα και Flowers. Okay.

Big Japan λοιπόν και Αλφαβίλε εδώ στον Easy 95,2. Τώρα από την Ιαπωνία θα σας πάω στην Τοσκάνη, γιατί εκεί παντρεύτηκε ο Νταμιάνο Νταβίντ με την αγαπημένη του την Ντόβ Κάμερον μετά από 3 χρόνια σχέσης. Έκαναν πολιτικό γάμο, θέλω να σας πω, σε ένα δημαρχείο εκεί. Πάρα πολύ ωραία η νύφη, τέλος πάντων. Φορούσε ένα λευκό κοστούμι Βαλεντίνο με μια κάπα. Ο Νταμιάνο Νταβίντ φυσικά φορούσε ένα διαφορετικό έτσι outfit, ένα κατάλευκο κοστούμι σταυρωτό, το οποίο είχε συνδυάσει με ανοιχτό πουκάμισο χωρίς γραβάτα και με μία μεταξωτή εσάρπα. Στο στυλ του, καταλαβαίνετε. Αντάλλαξαν και ένα φιλί στα σκαλιά του Δημαρχείου. Σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο έγινε ο πολιτικός γάμος. Οι πρώτες φήμες ότι οι δυο τους είχαν αραβωνιαστεί κυκλοφόρησαν πριν από 1 χρόνο και οι ίδιοι ανακοίνωσαν το ευχάριστο νέο τον περασμένο Ιανουάριο μέσα από τους λογαριασμούς τους στο Instagram, όπου η Κάμερον επεδείκνυε τότε το μονόπετρο. Να ζήσουν τα παιδιά λοιπόν, και ορίστε, Νάτος και ο Νταμιάνο Νταβίντ έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον αέρα του Easy 97,2 με το Next Summer.

0: Είσαι στον Easy 97,2. Καλό μας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Είναι Παρασκευή σήμερα επιτέλους, 25 Σεπτεμβρίου. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Στο σημείο αυτό θέλω να στείλω τα φιλιά μου και να πω ένα γεια στους Σταυρίδες που είναι καθοδόν και ετοιμάζονται για ταξίδι, να περάσετε υπέροχα. Να θυμίσω ότι μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981-972-972. Ναι, στο Σταύρο και στο Σταύρο, εκεί αναφέρθηκα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι άλλο, γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, ας πούμε, ή σε μία βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ, λοιπόν, αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, οι οποίες στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Αν θέλετε, μπορείτε να ανακαλύψετε κι εσείς τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Πάμε για ένα μικρό break, για λίγες διαφημίσεις. Θέλω να μείνετε εδώ γιατί θα στενοχωρηθώ άμα φύγετε. Επιστρέφω με Sting και Robbie Williams και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Μια μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
3: Μαρία!
4: Ναι!
3: Καλημέρα!
4: Ναι,
3: Στάθη
4: τη Μαρία!
3: Ο Στάθης τη Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Υγειασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ. Στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
12: Το έχω δει στο σινεμά.
13: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
14: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
15: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Ρόμπι Βίλιαμς και Νικόλ Κίντμαν, Something Stupid, λίγα λεπτά, τρία λεπτά, για την ακρίβεια, πριν από τις δύο, εδώ στο Νίζι 97,2. Τώρα, η επόμενη ιστορία έρχεται από την Πάτρα της δεκαετίας του 80 και τα έχει όλα. Τον κόσμο της νύχτας, εξαφανίσεις, δολοφονίες, αλλά και κρυφούς έρωτες, μεγάλες πίστες και μεγάλα ντέρτια με μουσικές επιτυχίες εκείνης της δεκαετίας. Η νυχτερινή ζωή της Πάτρας στα 80's ζωντανεύει στη νέα σειρά του Αντένα, που ήδη έχει αγαπηθεί από όλο τον κόσμο. Αν θέλετε ωστόσο να απολαμβάνετε αυτή την ατμόσφαιρα του ντέρτι, αλλά και αυτά τα τραγούδια σε μεγάλη οθόνη, όπως αξίζει σε αυτή τη σειρά, δεν έχετε παρά να λάβετε μέρος στον αποκλειστικό διαγωνισμό μόνο για αυτή τη Δευτέρα. Δείτε λοιπόν τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ το νέο διπλό επεισόδιο. Σκανάρετε το QR code που θα εμφανιστεί σε κάποιες σκηνές της σειράς. Βρείτε το τραγούδι που ακούγεται και δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μια τηλεόραση 65 ιντσών Kiddos OQLED Google TV 65 ιντσών, όπως σας είπα. Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα μικρό break. Πάμε και στα νέα των δύο με την Άντζελα Πασχοπούλου, για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού, τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
0: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
5: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Νέα στοιχεία τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζονάκη, όσο και για όσα φέρονται να έγιναν τις κρίσιμες ώρες που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, έρχονται στη δημοσιότητα την ώρα που η ανακρατική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση της νοσηλεύτριας, η οποία ανέφερε ότι δεν γνώριζε πως τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν στην κλινική δεν ήταν νόμιμα. Από την πλευρά του δικηγόρου της οικογένειας Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, χαρακτήρισε ψευδή όσα κατέθεσε η νοσηλεύτρια. Η επιδείνωση του καιρού κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίως από τις βραδινές ώρες και από τα βορειοδυτικά της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αύριο Σάββατο, από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι, έντονες βροχοπτώσεις στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Ακύθυρα και στον νομό Μεσσηνίας, Πάρτη και Ανατολική Αρκαδία, από το μεσημέρι μέχρι τις βραδινές ώρες, και την Κυριακή έντονες χαλαζοπτώσεις στην Εύβοια. Περαιτέρω αύξηση κατά 5% σημείωσαν οι τιμές στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Αύγουστο φέτος, με το πετρέλαιο κίνησης να προκαλεί ουσιαστικά ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών. Μέχρι και δύο ενίκια θα επιστραφούν από σήμερα σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι μια τριμερή συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Ουκρανίας για να συζητηθούν οι προσπάθειες να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα. Easy Sports. Η Εθνική θα φιλοξενηθεί στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει τη Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη θα κλείσει το σημερινό πρόγραμμα στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης κόντρα στην 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίψον σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει περίπου στις 3 με 3 και μισή το μεσημέρι. Το

0: 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα διεξαχθεί στο Αζερβαϊτζάν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί στις 4.30 το απόγευμα ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
1: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική, αργότερα θα έχουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές και ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, είναι μεσημέρι Παρασκευή, είναι 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Κλείνουμε την εβδομάδα μαζί εδώ στο Easy 97,2 και είμαστε σχεδόν και στα τέλη του μήνα Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ ανυπομονώ να έρθει ο Οκτώβριος. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή, από τη μία είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 4 όπως κάνουμε καθημερινά. Καλησπέρα στην Νατάσα και στο Βασίλη που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που μας ακούτε από το Μεσολόγγι και επίσης μου στείλετε τα μηνύματά σας, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από την Κύθνο. Θυμίζω ότι όπου και να βρίσκεστε, είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός, με ένα απλό κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy μέσα από το soundees.gr και το Soundees App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας με Modern Talking, αγαπημένο πολύ τραγούδι. Θέλω να μείνετε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε μαζί για ποια ζώδια θα βελτιωθεί η ζωή τις επόμενες ημέρες. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.

Ten Sharp και Hugh. Μεσημέρι Παρασκευής εδώ, στον Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λοιπόν, εκείνη έχει γενέθλια, έχει γεννηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969, ενώ εκείνος έχει γεννηθεί την ίδια μέρα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1944. Είναι ζευγάρι, παντρεύτηκαν το 2000 και έχουν αποκτήσει και δύο παιδιά. Πού αναφέρομαι, θα σας πω αμέσως. Στην Catherine Zeta-Jones και στον Michael Douglas. Το ζευγάρι, λοιπόν, το οποίο είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια, έχει γενέθλια σήμερα. Την ίδια μέρα έχουν γενέθλια. Πολύ ωραίο αυτό, εντυπωσιακό. Εκείνη έκλεισε η Catherine Zeta-Jones τα 57 της χρόνια και ο Michael Douglas τα 82 του χρόνια. Έχει ανεβάσει η Catherine Zeta-Jones μία φωτογραφία όπου εύχεται χρόνια πολλά στο σύζυγό της, τον Michael Douglas. Εύχεται δημοσίως μέσα από μία φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται έτσι σε τρυφερές στιγμές, δίνει φιλή στο σύζυγό της, τον Michael Douglas. Σήμερα 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν έγινε η ανάρτηση. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραίο να γιορτάζει μαζί το ζευγάρι. Την ίδια μέρα να έχει γενέθλια. Πραγματικά, γράφει στη Λεζάντα λοιπόν: χρόνια πολλά, αγάπη μου, ένα φιλί γενεθλίων στο σύζυγό μου, Μάικλ. Το να μοιράζομαι αυτή την ξεχωριστή ημέρα μαζί σου είναι εξίσου ξεχωριστό με την ίδια μέρα, σε αγαπώ. Αυτό έγραψε η Catherine Zeta-Jones λοιπόν για να ευχηθεί στο σύζυγό της, αλλά και στον εαυτό της προφανώς, γιατί γιορτάζουν τα γενέθλιά τους σήμερα την ίδια μέρα και οι δύο. Χρόνια πολλά να πω και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας επίσης. Διανύουμε την εποχή του ζύγου, πολύ ωραίο αυτό.

Θέλω να το κάνετε λίγο εικόνα, να είστε στο Παρίσι και να απολαμβάνετε τη Celine Dion να ερμηνεύει αυτό το τραγούδι Just Walk Away και άλλα πολλά, τις μεγαλύτερες επιτυχίες της από τη σκηνή, και εσείς να είστε εκεί και να απολαμβάνετε αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία. Κι όμως δεν είναι ανέφικτο, μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Έχουμε το Easy Live Experience με τη Celine Dion Live Απαγή, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτυπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Η Celine Dion λοιπόν έχει επιστρέψει στη σκηνή και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, για να ζήσεις από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσεις live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να είσαι εδώ συντονισμένος και συντονισμένη στον Easy, για να ακούς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και στη συνέχεια να δηλώσεις συμμετοχή στο soundease.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη δύναμη, οπότε καλή επιτυχία να ευχηθώ για το Easy Live Experience. Το σημερινό Easy Pass, επαναλαμβάνω, είναι η λέξη δύναμη για το Easy Live Experience με Celine Dion Live Απαγή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast φυσικά. Και να σας πω επίσης ότι αυτό το Σαββατοκυριακό ο Easy κάνει αφιέρωμα στη Celine Dion με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή. Ακούμε αυτό το Σαββατοκυριακό τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion και βέβαια ανακαλύπτουμε και τις ιστορίες πίσω από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες με τη Δέσποινα Κρητικού, πάντα εδώ στον Easy 97,2.

0: Fading Like a Flower και Roxette. Καλό σας μεσημέρι, εδώ είμαστε συντονισμένοι όλοι στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη από τη μία στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από την Κόρινθο. Φαντάζομαι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση την Έλλη. Αυτό το αξιολάτρευτο σκιουράκι που μιλάει. Τώρα αν δεν το έχετε δει ακόμη, θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως τις 12 τη νύχτα, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο, αλλά και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων θα βρείτε εκεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο αλλά και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio και τα λέμε εκεί σίγουρα. Λοιπόν, σύντομο break θα κάνω αμέσως τώρα. Σας στέλνω εδώ γιατί επιστρέφω με άμπα και όχι μόνο εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
3: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω?
2: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
3: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
2: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί?
3: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση. Ναι, είναι βιολογία αυτό.
2: Σωστό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Apologize. Too late to apologize. Ποτέ δεν είναι αργά όμως. Και για να απολογηθείς και γενικότερα. Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3 εδώ στο Easy 97,2. Και η επόμενη ιστορία έρχεται από την Πάτρα της δεκαετίας του 80 και τα έχει όλα. Έχει τον κόσμο της νύχτας, έχει εξαφανίσεις, δολοφονίες, έχει κρυφούς έρωτες, μεγάλες πίστες και μεγάλα ντέρτια με μουσικές επιτυχίες εκείνης της δεκαετίας του 80. Γιατί η νυχτερινή ζωή της Πάτρας τότε στα 80s ζωντανεύει στη νέα σειρά του Αντένα που έχει ήδη αγαπηθεί από τον κόσμο. Τώρα, αν θέλετε να απολαμβάνετε αυτήν την ατμόσφαιρα του ντέρτι, αλλά και αυτά τα τραγούδια σε μεγάλη οθόνη, όπως αξίζει σε αυτή την σειρά, δεν έχετε παρά να πάρετε μέρος στον αποκλειστικό διαγωνισμό μόνο για αυτή τη Δευτέρα, το τονίζω. Δείτε τη Δευτέρα λοιπόν στις 9 το βράδυ το νέο διπλό επεισόδιο, σκανάρετε το QR code που θα εμφανιστεί σε κάποιες σκηνές και βρείτε το τραγούδι που ακούγεται. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μία τηλεόραση 65 ίντσων Kiddos QLED Google TV. 65 ίντσων, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 3 τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει γύρω μας. Συμβαίνουν πολλά και στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας θέλω εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς το

0: δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Σειρά. Ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος δίνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Easy News. Με την Αντζέλα Πασχοπούλου. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου, με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό, το οποίο έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Η επιδείνωση του καιρού κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίως από τις βραδινές ώρες και από τα βορειοδυτικά της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Θερεά. Αύριο Σάββατο, από τις πρώτες ώρες μέχρι και το μεσημέρι, έντονες βροχοπτώσεις στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα και στον νομό Μεσσηνίας, Σπάρτη και Ανατολική Αρκαδία, από το μεσημέρι μέχρι τις βραδινές ώρες και την Κυριακή, έντονες χαλαζοπτώσεις στην Εύβοια. Τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη που ισοπαίδωσε το διόρροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην περιοχή της Πλάκας νωρίς σήμερα το πρωί ερευνούν οι αρχές. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, υπάρχουν φόβοι για συνολικά 5 αγνώμενους. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμεναν στο κτίριο, καθώς και για 3 Αμερικανούς τουρίστες. Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μεταγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Προειδοποίηση για ολόκληρο τον κόσμο αποτελούν οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ στα τέλη Αυγούστου, τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπαλέντρα Σα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τη στήριξή της προς τη χώρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
9: Easy Sports.
8: Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη θα κλείσει το σημερινό πρόγραμμα στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης κόντρα στην 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίψον σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα. Η Εθνική θα φιλοξενηθεί στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Το 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα διεξαχθεί στο Αζερβαϊτζάν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί στις 4.30 το απόγευμα ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Antenna.
9: Easy weather.

αλλαγέ συννεφιά και ήλιου σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικέ και ανατολικέ διευθύνσει με εντάσει 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει του 26 βαθμού Κελσίου. 45 λεπτά μουσική χωρί διακοπή.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είναι μεσημέρι, Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Υπάρχει μια χαρά, υπάρχει ένας ενθουσιασμός που κλείνουμε αυτήν την εβδομάδα που έχει έρθει επιτέλους η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι σχεδόν εδώ. Ελπίζουμε να μην μας τα χαλάσει πολύ τουλάχιστον ο καιρός. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη από τη Μία εδώ μαζί σας στον Easy 97,2 για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 4 όπως κάνουμε καθημερινά. Καλησπέρα στην Κυριακή που μου έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα και στην Ελισάβετ και στον Νίκο. 6981-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, ενώ με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκη Μαρία.

Another Day in Paradise, Phil Collins. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας. Καλησπέρα και σε εσάς που ετοιμάζεστε για ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Να φύγετε, να περάσετε καλά, μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, τώρα έχω κάτι άλλο, γιατί έχουμε avant premiere της ταινίας Verity. Εκεί σας προσκαλεί ο Easy 97,2 την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Η ταινία είναι ένα ψυχολογικό thriller βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα της Colin Hoover. Είναι μια ταινία γεμάτη μυστήριο, αιμονή, αλλά και σκοτεινά μυστικά. Πρωταγωνιστούν Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett σε μια ιστορία όπου μια συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Η ταινία Verity, να ξέρετε, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Εμείς έχουμε διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας που θα γίνει, όπως σας είπα, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Τι θα κάνετε? Θα γράψετε τη λέξη πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972 και καλή επιτυχία.

The One I Love, R.E.M. Γιατί όταν λέμε ότι ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, το εννοούμε εδώ στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Θυμίζω το Easy Live Experience με Celine Dion Live Απαγή, το οποίο τρέχει, και σας υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή αφού ακούσετε το σημερινό Easy Pass. Ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη επιστροφή της Celine Dion, μία από τις πιο σημαντικές φωνές όλων των εποχών. Θα πρέπει να ακούς το Easy Pass της ημέρας καθημερινά για να δηλώσεις συμμετοχή στο soundease.gr / Easy 97. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη δύναμη. Δύναμη λοιπόν το σημερινό Easy Pass για το Easy Live Experience με Celine Dion Live Απαγή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το Σαββατοκύριακο αυτό έχουμε αφιέρωμα στον Easy. Αφιέρωμα στη Celine Dion με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή. Ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε και τις ιστορίες πίσω από αυτές τις μεγάλες. Επιτυχίες εδώ στο Easy 97,2 με τη Δέσποινα Κρητικού. Harry Styles στον αέρα μας, As It Was.

0: Enjoy the silence, αν μπορείς. Ναι, γιατί όχι. Depeche Mode. Μεσημέρι Παρασκευής και το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας από τη μία και για λίγο ακόμη μέχρι και τις 4. Έχουμε ακόμη βασικά. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το Μεσολόγγι και μου στέλνετε τα μηνύματά σας. 6981-972-972, ο ρυθμός του Viber του Easy. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου. Είναι 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Το φθινόπωρο είναι η εποχή που τα μαλλιά μας χρειάζονται περισσότερη φροντίδα αλλά και ενίσχυση. Το Hair Nail and Skin της Power Health με τη συνέργεια αμινοξέων, βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών αποτελεί την ιδανική επιλογή για δυνατά μαλλιά, λαμπερή επιδερμίδα αλλά και γερά νύχια. Έτσι για να φροντίζουμε και να προσέχουμε και τον εαυτό μας. Τώρα πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφω με Thriller και Michael Jackson εδώ στον Easy.
1: Παιδιά, μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
1: Α.
2: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: Μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
3: Μαρία.
4: Ναι.
3: Καλημέρα.
4: Ναι.
3: Ο Στάθης και η Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
7: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Easy 97,2 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
17: Ένας κύρος που μιλάει.
16: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
18: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
19: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
20: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Whenever, Wherever και Shakira. Όπου και αν πάτε, να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2. Εγώ θα φύγω τώρα, γιατί πέρασε η ώρα. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 4. Θα ξανάρθω όμως τη Δευτέρα το μεσημέρι στη 1 εδώ στον Easy. Οπότε δεν χανόμαστε σε καμία περίπτωση. Από τη 1 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές και στην παρέα σας. Και έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8, οπότε να μείνετε εσείς εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Και τα λέμε τη Δευτέρα στη 1. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Έχεις γενέθλια?
7: Ναι.
6: Έφερες τούρτα?
7: Χωρίς ζάχαρη.
6: Να τα κατοστήσεις?
7: Θα προσπαθήσω.
6: Ωραία.
7: Ναι.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
7: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. είναι η απάντηση.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
11: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
12: Ελλάδα!
11: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό, η παρέα.

βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή τη έκρηξη. Όπως και έγινε γνωστό, συνολικά 5 πρόσωπα φέρονται να αγνοούνται, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από την έκρηξη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, ενώ σύμφωνα με όσα κατέθεσε η νοσηλεύτρια του ιατρείου ενώπιον του ανακριτή, πριν από την πλασμαφαίρεση χορηγήθηκε στο γνωστό τραγουδιστή Μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό, ενώ η ίδια ανέφερε σε συνέχεια ότι επικοινώνησε με αναισθησιολόγο προκειμένου να λάβει οδηγίες. Την ίδια ώρα, ο 32ος τακτικός ανακριτής ζήτησε και την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων. Αρχές της επόμενης εβδομάδας να σημειωθεί μένεται και το σχετικό βούλευμα. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει και νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στο 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι και οι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη επιβεβαίωσαν ότι ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο παραμένει σταθερός προς το παρόν, σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο. Σύμφωνα με τις πηγές, στις 8 Οκτωβρίου αναμένεται να δημοσιευτεί και η αναλυτική έκθεση για την ετοιμότητα εν ώψη και του χειμώνα, ενώ την επόμενη εβδομάδα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο θάνατος του Σούλη Μαρκόπουλου, σε ηλικία 77 ετών, βύθισε στο πένθος στο ελληνικό μπάσκετ και η ΕΟΚ έκανε γνωστό ότι θα τιμηθεί η μνήμη του σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα. Easy weather. Με εναλλαγές συννεφιάς και ήλιου χαρακτηρίζεται για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοανατολικές και ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι Παρασκευή. Σύζυγε 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Από τώρα μέχρι και τις 8 το απόγευμα κάνουμε παρέα τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα. Απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Έχουμε και πολλούς διαγωνισμούς με διπλές προσκλήσεις, με την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Μείνετε στην παρέα μου. Θα είναι μια πολύ ωραία Παρασκευή. Έχουμε full διάθεση και ο καιρός δεν μας τα χαλάει ακόμα. Θα τα συζητήσουμε βέβαια αναλυτικότερα σε πολύ λίγο. Πάμε στα τραγούδια μας. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Σε λίγο θα έρθουν η Kelly Family, θα έρθει η Belinda Carlisle, η Coldplay. Τώρα αυτός που έρχεται για να ξεκινήσουμε έτσι ερωτικά είναι ο George Michael με το Careless Whisper στον Easy 97,2.

Είναι μεσημέρι Παρασκευής. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και θέλω να πάω λίγο στα αθλητικά νέα της ημέρας. Δεν είναι βασικά σημερινά, είναι τα χθεσινά. Ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Από χθες ξεκίνησε δηλαδή η Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να περνούν άνετα από τους αντιπάλους τους, με χαλαρές νίκες. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κατάφεραν να κερδίσουν. Τώρα επιστρέφουν για τα εγχώρια παιχνίδια που έχουν στο πρωτάθλημα της Ελλάδος. Και δεν γίνεται να μην πούμε και για την Εθνική Ελλάδος, η οποία κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Νίκησε με 2-1 απέναντι στην Σερβία στο Βελιγράδι, και το αποτέλεσμα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνει πλεονέκτημα στη μάχη για την τρίτη θέση. Παράλληλα, η Γαλανόλευκη απομακρύνθηκε και από τον κίνδυνο του απευθείας υποβιβασμού στη League B. Οπότε ήταν όντως μια πολύ σημαντική νίκη χθεσινή, και το επόμενο παιχνίδι έρχεται αυτή την Κυριακή απέναντι στην Γερμανία. Δυσκολεύει λίγο το πράγμα, θα είναι και εκτός έδρας. Καλή επιτυχία εμείς να ευχηθούμε στους Έλληνες αθλητές. Και θέλω να σας πω τώρα και κάτι άλλο, το οποίο έρχεται την Δευτέρα στις 9 η ώρα στον Αντένα. Μιλάω για την νέα σειρά του Αντένα που όλοι έχετε αγαπήσει, το Dirty, το οποίο η επόμενη ιστορία έρχεται από την Πάτρα της δεκαετίας του 80 και θα τα έχει όλα. Τον κόσμο της νύχτας, εξαφανίσεις, δολοφονίες, αλλά και κρυφούς έρωτες, και πάντα μεγάλα ντέρτια με μουσικές επιτυχίες εκείνης της δεκαετίας. Τώρα, αν θέλετε να απολαμβάνετε αυτή την ατμόσφαιρα του Dirty, αλλά και τα τραγούδια σε μεγάλη οθόνη όπως αξίζει σε αυτή την πολύ μεγάλη σειρά, δεν έχετε παρά να λάβετε μέρος στον αποκλειστικό διαγωνισμό μόνο για αυτή τη Δευτέρα. Ακούστε με προσεκτικά, μόνο για αυτή τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ, στο νέο διπλό επεισόδιο, θα σκανάρετε το QR code που θα εμφανιστεί σε κάποιες σκηνές, θα βρείτε το τραγούδι που ακούγεται και δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μία τηλεόραση 65 ιντσών Kindos QLED Google TV. Οπότε μην το χάσετε. Συνεχίζω τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η Belinda Carlisle έρχεται σε λίγο και η Kelly Family. Τώρα Coldplay, και αυτό είναι το Viva La Vida.

Ήταν η Kelly Family, Fell in Love with an Alien. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους όσους συντονιστήκατε τώρα. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και μέχρι τις 8 το απόγευμα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τώρα όλη την ώρα αλλάζει το σκηνικό του καιρού, αλλά δεν αλλάζει. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει και σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία μέρα. Θα κυλήσει πολύ ωραία με κάποιες νεφώσεις, αλλά θα έχουμε και κάποιες ηλιοφάνειες. Ενώ η θερμοκρασία είναι περίπου στους 24 με 25 βαθμούς. Οκ, φθινοπορεινά, αλλά ωραία. Αλλάζει όμως το σκηνικό από αύριο. Όλο από αύριο, από αύριο, από αύριο. Τέλος πάντων. Έχουμε αυτά τα πριν του καλοκαιριού που κάθε Σαββατοκύριακο είχαμε βροχές. Αυτό θα συμβεί και αυτό το Σαββατοκύριακο. Αναμένονται μπόρες και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, όπως διαβάζω. Και την Κυριακή θα παραμείνει η αστάθεια αυτή, με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Παράλληλα, θα πέσει και αισθητά η θερμοκρασία, με την Αθήνα να είναι περίπου στους 17 με 23 βαθμούς την Κυριακή. Οπότε, αν είχατε σκοπό να κάνετε κάποια ωραία βολτούλα στην φύση, ας πούμε, ή στην εξοχή, που εγώ κάτι τέτοιο προγραμμάτιζα, δεν το βλέπω για αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε στον Σλιμάν, αυτό είναι το Mon Amour στον Easy 97,2.

0: Stand By Me. Stand by. Εδώ, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και αν σας μαγεύει ο κόσμος της γαστρονομίας και θέλετε να ζήσετε μια ημέρα ξεχωριστή και πάρα πολύ γαστρονομική, τότε ακούστε με προσεκτικά, γιατί το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτεριά. Είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης, και με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Εκεί θα μας περιμένουν 20 κορυφαίοι chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 ολόκληρα αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος. Όλα αυτά θα συμβούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo, οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com Gastrosophy Fest. Powered by Proteria, Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ, υποστηρικτή Σελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill και με την συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια, ξαναλέω, στο more.com. Θα κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τους Aha και το Take On Me στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο χαϊρευτός, τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
3: Η ίδια κουβέντα, φίλε. Η ίδια κουβέντα. Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Κακό είναι που θέλω.
2: Δεν ζεις, αγόρι μου, στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι? Το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
3: Ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
2: πάρε
3: κακό.
2: Πάρε πέντε, κάνε
3: δεν
2: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη
3: να
2: λεμονάδα.
3: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα?
2: Τρία.
3: Τι τα θέλεις? Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Καλώς τη!
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian.

0: Blue Kelton John, Sorry Seems To Be The Hardest Words στον Easy 97,2. Στα 5 λεπτά πριν από τις 5, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, και δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει για το επόμενο Σάββατο στις 3 Οκτωβρίου. Πάντως εγώ έχω κρατήσει την ημερομηνία στο ημερολόγιο μου για το Allwyn McLaren Racing Live in Athens στο ΟΑΚΑ. Η Allwyn λοιπόν και η McLaren Racing πραγματοποιούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport events που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Αν δεν έχετε εξασφαλίσει δωρεάν πρόσκληση, μη μου ανησυχείτε, γιατί μπορείτε να επισκεφτείτε εντελώς δωρεάν τη fan zone του event στον τοίχο των Εθνών στο ΟΑΚΑ. Εκεί λοιπόν θα σας περιμένουν διαδραστικές εμπειρίες, αγωνιστικοί προσομοιωτές και αναμνηστικά δώρα, αλλά και ιστορικά και σύγχρονα show cars. Η δράση, πρέπει να σας πω, ότι θα κορυφωθεί με το live show run, όπου το μονοθέσιο της McLaren, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών το 2025, και η θρυλική McLaren MP46 του Ayrton Senna θα τρέξουν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Τώρα, πολύ σημαντικό να ξέρετε είναι ότι πίσω από το τιμόνι της McLaren του Senna θα βρεθεί ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μίκα Χάκινεν. Οπότε, βάλτε το κι εσείς μια υπενθύμηση στο ημερολόγιο σας για τις 3 Οκτωβρίου. Η είσοδος στο Fan Zone του Allwyn McLaren Racing Live in Athens είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οπότε, να είστε εκεί από νωρίς. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 η ώρα το πρωί. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Δεν αργώ, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Το Μεζόν Εντεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μρισίνη Αλεξανδρίδη, που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
6: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιά σε φορτηγό.

προκειμένου να στηριχθούν και τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν και οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς όπως ανέφερε έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Μέχρι και την 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης μηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημέρωσε και ο ΠΚΑ. Υπογραμμίζεται ότι μόλις ολοκληρωθεί και η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί στις 30 Σεπτεμβρίου. Easy Sports. Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα μονομαχήσουν φέτος στο Super Cup του μπάσκετ, με τον τελικό τελικός του θεσμού να αλλάζει η ώρα και να προγραμματίζεται για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Easy weather. Με εναλλαγές συννεφιάς και ήλιου χαρακτηρίζεται για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειο-ανατολικές και ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 8 κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Είναι Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Δεν θέλει και πολύ βοήθεια για να γίνει καλύτερο το σημερινό απόγευμα. Θα μου πείτε όμως, εγώ έχω επιτυχίες. Έχω και σε λίγο τις αγαπημένες σας πίτσες που διεκδικείτε. Δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η κάθε μία, με ένα πάρα πολύ εύκολο quiz. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το δώρο. Μέχρι τότε πάμε να απολαύσουμε George Harrison, Lady Gaga και Bruno Mars και θα ξεκινήσουμε με τους Ace of Base και αυτό είναι το The Sign.

George Harrison, Got My Mind Set On You στον Easy 97,2. Είναι απόγευμα Παρασκευής, με πολλή διάθεση Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο του Easy 97,2 και ήρθε η ώρα να παίξουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση για τον κόσμο της πίτσας και εσείς θέλω να μου απαντήσετε στο 6981-972-972 για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχιών η κάθε μία. Τώρα όμως θέλω να σας πω ότι αν ψάχνετε για το επόμενο αγαπημένο σας γευστικό στέκι και είστε εκεί κοντά στην Δραπετσόνα, θέλω να ξέρετε ότι έχει ανοίξει νέο κατάστημα η Pizza Fan και είναι το 107ο κατάστημά της. Είναι στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως και εκεί θα βρείτε έναν κόσμο ολόκληρο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένες μας πίτσες. Είναι μπέργκερ, ζυμαρικά, σαλάτες και πολλά πολλά ακόμα, με μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγώνιστες τιμές όπως πάντα μας χαρίζει η Pizza Fan. Καλή αρχή λοιπόν να ευχηθούμε στα παιδιά εκεί στην Δραπετσόνα και στην Pizza Fan και πάμε στο quiz μας. Εντάξει, σήμερα είναι πραγματικά αστείο. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το βασικό συστατικό της ζύμης της πίτσας. Πάρα πολύ εύκολο. Ποιο είναι το βασικό συστατικό της ζύμης της πίτσας? Το 6981-972-972. Καλή επιτυχία. Duffy και Mercy στον Easy 97,2.

Η Mother Talking Sherry Shelley Lady στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, απόγευμα Παρασκευής και πάμε στα ωραία, στα δικά μας Easy Live Experience, αποκλειστικά στον Easy 97,2. Θα απολαύσετε από κοντά τη Celine Dion, η οποία επιστρέφει μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία. 6 χρόνια έχουν περάσει, θέλω να σας πω, και έχει επιστρέψει βασικά στο Παρίσι. Οι εμφανίσεις της έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ και κάπως έτσι ο κόσμος της δείχνει για ακόμη μια φορά πόσο πολύ την αγαπά. Ο Easy 97,2 λοιπόν θα σας ταξιδέψει στο Παρίσι και το Σάββατο 22 θα απολαύσετε από κοντά ένα μοναδικό σοου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα ζήσετε κι εσείς από κοντά αυτή τη μεγάλη επιστροφή. Για να πάρετε τώρα μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 μέχρι να ακούσετε το Easy Pass της ημέρας. Μόλις ακούσετε το Easy Pass της ημέρας, μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 και θα δείτε εκεί πέρα στο πεδίο που θα σας το ζητήσει. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η δύναμη. Επίσης, να θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο Easy 97,2 θα κάνει ένα αφιέρωμα στην Celine Dion με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή τη μεγάλη της επιστροφή στην σκηνή. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες της επιτυχίες και θα ανακαλύψουμε και τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Easy Live Experience λοιπόν, Celine Dion Live Paris. Ξαναλέω, το Easy Pass της ημέρας είναι η δύναμη. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε σε έναν άλλον αγαπημένο καλλιτέχνη. Αυτός είναι ο Teddy Swims με το πολύ πολύ αγαπημένο The Door.

0: John Osborne, One of Us, το Συνήζη 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους σας. Καλό απόγευμα Παρασκευής, έχω πάρα πολλά μηνύματα στο Γιώργο, την Αναστασία, την Αγγελική, τη Βαλέρια επίσης, τον Νικόλα. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Και θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, για τις σημαντικές στιγμές οι οποίες βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία, ας πούμε, που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μία βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιά σου, στην καθημερινότητα, ας πούμε, ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ, θέλω να ξέρετε, ότι αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, θέλω να ανακαλύψετε κι εσείς τις πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ στο dei.gr. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι.
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Θα πάω
1: στην υγειά σας, παιδιά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνομα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Να δω

0: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής, Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.

0: James Blunt και το You Are Beautiful, λίγα λεπτά πριν από τις 6 είναι απόγευμα Παρασκευής. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 8 το απόγευμα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Και σας έχω πει, τι είναι καλύτερο από το να έχουμε πολλές επιλογές, να έχουμε ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό λοιπόν στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών και έχει πραγματικά τα πάντα. Έχει πάρα πολλές επιλογές για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι, ρε παιδί μου, έτσι πολύ αθλητικός τύπος, μη μου αγχώνεσαι, γιατί το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις χώρους εστίασης αλλά και εκδηλώσεων. Και όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμα, τα οποία δεν σας τα έχω πει, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Οπότε κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις θέση σε μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ για να πας να παρκάρεις ακριβώς εκεί στο The Hellenicon, γιατί είναι μια ζωή γεμάτη επιλογές. Πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξέρετε, δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού, τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Το έχω δει στο σινεμά.
10: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που
9: σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
13: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
14: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
15: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
16: Καλώς τη!
17: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
16: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
17: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
18: Γεια σας.
17: Ποιος είναι ο κύριος?
16: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
17: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
16: Κυρία Μαρία, μπράβο.
17: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
16: Σοβαρά?
17: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
20: Ελλάδα!
19: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
20: Σόγα, βρε!
19: The Road Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
21: Easy News.
22: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg και αναφερόμενος στην αγορά καυσίμων και την φορολογία, τόνισε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική δυνατότητα δήλησης, ενώ τα ελληνικά δηληστήρια εξάγουν προϊόντα στο εξωτερικό. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η φορολογία στα καύσιμα παραμένει υψηλή, ενώ ακολούθως σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης. Ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν την περιφέρεια, με εξαίρεση την Αττική και την Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε έως και 2 ενίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη μίλησε το μεσημέρι της Παρασκευής σήμερα στην εκπομπή Αποκαλύψεις του Αντένα, μία ημέρα μετά την κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου στην Καρνεάδου. Όπως είπε ο κ. Λικούδης, είμαι βέβαιος ότι η κατάθεση της νοσηλεύτριας και ως προς τον χρόνο που δόθηκε και ως προς το περιεχόμενό της είναι καθοδηγούμενη. Την ίδια ώρα, ο 32ος τακτικός ανακριτής ζήτησε και την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια πολύ παραγωγική συζήτηση με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping και ότι θα συμβούν σπουδαία πράγματα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει ενδείξεις για ουσιαστική πρόοδο σε μια σειρά ευαίσθητων ζητημάτων. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και βρίσκονται υπό την διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.
21: Easy Sports.
22: Το 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Αζερμπαϊτζάν το Σάββατο αύριο 26 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί στις 2 το μεσημέρι ζωντανά και αποκλειστικά στο Antenna Plus.
21: Easy Weather.
22: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται με εναλλαγές.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 το απόγευμα κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Είναι Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, και άνοιξα λίγο τον χάρτη της Αθήνας για να δω τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Να σας ενημερώσω λιγάκι, αλλά μάλλον δεν θέλετε να σας ενημερώσω. Γίνεται ο κακός χαμός αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας και στην Εθνική Οδό, αλλά και στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπω πάρα πολλές καθυστερήσεις. Εντάξει, είναι Παρασκευή, ας μείνουμε σε αυτό. Πόσο να αντέξει και αυτή η κίνηση, θα υποχωρήσει κάποια στιγμή, θα φτάσετε στα σπίτια σας και μετά θα απολαύσουμε όλοι μαζί το Σαββατοκύριακο. Πάμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, γιατί έρχεται η Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, στον Easy 97,2.

ακούστηκα λίγο να τραγουδάω. Αυτό ήταν ο Bon Jovi και το Always στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, πάρα πολύ διάθεση αυτή την Παρασκευή. Και τώρα θέλω να πάω στον Johnny Depp, ο οποίος επιστρέφει σε μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή. Έχουν περάσει 3 χρονάκια από τότε που έκανε το Jean de Paris, που είχε κάνει πρεμιέρα στις Κάνες το 2023. Αυτή τη φορά είναι ένα thriller, το Day Drinker, όπου θα είναι στο πλευρό της Penelope Cruz. Και στην ουσία ο Depp υποδίαται έναν μυστηριώδη άνδρα που μπλέκει μια μπαργούμαν σε μια επικίνδυνη ιστορία με εγκληματικές διασυνδέσεις. Το τρέιλερ έχει κυκλοφορήσει και δείχνει μια αρκετά σκοτεινή και γεμάτη μυστήριο ταινία. Να σας πω ότι πριν από το Day Drinker θα τον δούμε και ως Scrooge στο Ebenezer, Christmas Carol, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, και το Day Drinker θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Μαρτίου. Εντάξει, εγώ μπορώ να σας πω ότι τον ήθελα λίγο τον Johnny Depp πάλι να επιστρέψει στις κινηματογραφικές παραγωγές, και κάτι ακούγεται το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ για τους Πειρατές της Καραϊβικής, αλλά ακόμα δεν έχει κλειδώσει. Πάμε να συνεχίσουμε. Το Περδόνο έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

USA for Africa, we are the world. Στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πολλές καλησπέρες να στείλω σε εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Την Ξένια, την Βίκη, η οποία Βίκη μοιράστηκε και μια πολύ ωραία ιστορία στο μήνυμά της. Και ο Χρήστος είναι στην παρέα μας. Πολλά πολλά φιλιά θέλω να στείλω σε όλους εσάς. Και τώρα πάμε στα ωραία. Easy Live Experience έχει έρθει στον Easy 97,2. Εσείς έχετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο Παρίσι και να δείτε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Μιλάω για την Celine Dion. Θα πάτε λοιπόν στο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου θα την απολαύσετε από κοντά μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα ζήσετε πραγματικά μια μοναδική μουσική εμπειρία. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2 και ακούτε το Easy Pass της ημέρας. Μόλις το ακούσετε, μπαίνετε στο soundist.gr / Easy 97,2 και με αυτό το Easy Pass δηλώνετε την συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η δύναμη. Μπείτε και δηλώστε τις συμμετοχές σας. Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους και αυτό το Σαββατοκύριακο να σας πω ότι έχουμε ένα πολύ special αφιέρωμα στη Celine Dion με την Δέσποινα Κρητικού, όπου θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες της επιτυχίες και θα ανακαλύψουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν, Easy Icon Weekend αφιερωμένο στην Celine Dion. Δύναμη είναι το σημερινό Easy Pass. Καλή επιτυχία σε όλους. Daniel Merriweather, Impossible.

0: Ο Rick Astley, Together Forever, στον Easy 97,2. Είναι απόγευμα Παρασκευής, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και το Gastrosophy Fest, θέλω να ξέρετε ότι επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια, είναι η πιο ωραία γαστρονομική πρόταση. Έρχεται λοιπόν το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας αλλά και της Κρήτης, και εκεί θα σας περιμένουν 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και οι διεθνώς βραβευμένοι. Άνα Ρος, πολύ σημαντικό να γνωρίζετε, είναι ότι με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε περιόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy Fest Powered by Proteria, Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vico, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος, υποστηρικτή Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill, και η συρδιοργάνωση γίνεται με την περιφέρεια Αττικής. Εισιτήρια λοιπόν στο more.com, μην το χάσετε. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τον Maxi Priest και το Wild World στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
3: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε δύο δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
2: Θα χάσει ένα μισάωρο.
3: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
2: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρινό, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί.
3: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
2: Ναι,
3: είναι βιολογία αυτό.
2: Σωστό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
6: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Το έχω δει στο σινεμά.
15: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
16: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
17: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
18: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
19: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
18: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
20: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: 5 λεπτά πριν από τις 7 ήταν η Έλενα Παπαρίζου και το The Light in Our Souls στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχω έρθει με μια πάρα πολύ ωραία πρόταση, μια μοναδική βασικά εμπειρία, ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί και μπορείτε να επιβιβαστείτε στον Τιτανικό και να ζήσετε την ιστορία του πιο διάσημου υπεροκεάνιου μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animations, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία και VR και θα το ζήσετε όλο από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου στο παρθενικό ταξίδι και τις δραματικές τελευταίες του στιγμές. Η έκθεση αυτή αφηγείται την ιστορία μέσα από τις ζωές των επιβατών του με αυθεντικά αντικείμενα και ιστορικά τεκμήρια. Ξεχωριστό μέρος της εμπειρίας αποτελεί η VR περιήγηση στο ναυάγιο που μεταφέρει τους επισκέπτες περισσότερα από 4.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού για να εξερευνήσουν τα απομεινάρια του Τιτανικού όπως βρίσκονται σήμερα στον βυθό. Θέλω να σας πω ότι ήδη έχει παρουσιαστεί διεθνώς και έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, οπότε έρχεται στην Αθήνα, μην το χάσετε, από τις 12 Οκτωβρίου η ιστορία του Τιτανικού ζωντανεύει στο Digital Theater στο Γουδί. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο στην παρέα σας εδώ στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizer Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.
11: Σούπερ μάρκετ.
10: Υγεία. Μίτινγκ.
11: Υγεία.
10: Συνεργείο.
11: Υγεία.
10: Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Gastro Sofi Fest. Με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτή Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastro Sofi Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Οι διασώστες

0: Η δράση, όπως τονίζεται, αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας και του Εύρου, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Στη διάθεση των ενδιαφερομένων είναι από χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μεταγραφής και μετακίνησης φοιτητών. Σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στην αμυντική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις που αναπτύσσει η Αθήνα σε τρίτες χώρες αποτελούν δική της επιλογή. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά κάθε κίνηση που θεωρεί ότι αφορά την εθνική της ασφάλεια, τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα εντυπωσιακό μπάσιμο στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας μέσα στο Telecom Center της Παρί με 91-72. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέγραψε και τις ξεχωριστές στιγμές της πρεμιέρας της EuroLeague και τις εμφάνισε μία μέρα μετά, παρουσιάζοντας την παρακάμερα του αγώνα.
1: Easy weather.
0: Κυρίως συννεφιασμένος χαρακτηρίζεται για αυτή την ώρα ο καιρός, νοτική ενώ άνεμοι πνέουν ανατολική ασθενής 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία για απόψε το βράδυ θα πέσει σταδιακά στους 17 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 90s. Lenny Kravitz και I Belong to You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ο Lenny Kravitz βρέθηκε στη συναυλία του Harry Styles στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Αυτή τη φορά δεν ανέβηκε στην σκηνή του Madison Square Garden, αλλά ήταν στο κοινό μαζί με την κόρη του, την Zoe Kravitz, η οποία είναι και αναβωνιασμένη με τον Harry Styles. Πήγαν να στηρίξουν δηλαδή, και μάλιστα την ώρα που ο Styles τραγουδούσε το I Adore You, εντελώς τυχαία αντιόπισε τους δυο τους στο κοινό και τους χαιρέτησε από την σκηνή. Μάλιστα ο Lenny Kravitz έδειχνε να απολαμβάνει πάρα πολύ την συναυλία σαν κανονικός θαυμαστής, και η εμφάνισή του σχολιάζεται και ως μια ακόμη ένδειξη των καλών σχέσεων που έχει πλέον με τον Harry Styles, στο μέλλοντα γαμπρό του δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και όταν έχεις και τον πεθερό στο πλευρό σου, τότε όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Με το καλό τα παιδιά να παντρευτούν και καλούς απογόνους, σαν τους απογόνους που έκανε η Lady Gaga, και κανείς δεν έμαθε ποτέ τίποτα μέχρι τη στιγμή που κυκλοφόρησε μια φωτογραφία και όλοι πέσαμε από τα σύννεφα. Πάμε και να την απολαύσουμε. Αυτή είναι η Lady Gaga και το Παπαράτσι στον Easy 97,2.

Ήταν το With or Without You, η YouTube στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Οι YouTube, οι οποίοι ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 16ο άλμπουμ τους, και διαβάζω ότι ένα συγκινητικό τελευταίο μουσικό αποτύπωμα της Dolly Parton θα κυκλοφορήσει σε αυτό το νέο άλμπουμ των YouTube. Πρόκειται για το τραγούδι Torn, το οποίο είναι ένα ντουέτο της Dolly Parton με τον Bono και την τελευταία στην ουσία επίσημη ηχογράφηση της θρυλικής τραγουδίστριας. Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε τον Ιούνιο, μόλις δύο μήνες πριν το θάνατό της, και σύμφωνα με τον Bono, η Dolly Parton, παρά την επιβαρημένη έτσι υγεία της, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να πάει στο στούντιο και πρόλαβε μάλιστα να ακούσει και να εγκρίνει την τελική μίξη. Οπότε θα το απολαύσουμε στο 16ο άλμπουμ των YouTube, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Αυτά από το μουσικά νέα. Τώρα θέλω να συνεχίσω με την Κριστίνα Αγγιλέρα. Σε λίγο έρχεται και ο Ed Sheeran και η Άμπα στον Easy 97,2.

0: The winner takes it all. Αυτή ήταν η ABBA στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχω έρθει με την απόλυτη γαστρονομική πρόταση. Σας έχω ξαναπεί ότι δεν πρέπει να χάσετε τον Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Εκεί θα μας περιμένουν 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι. Αναρρός και με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε και απεριόριστο φαγητό αλλά και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Κρατήστε λοιπόν την ημερομηνία 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και κλείστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Είναι το Gastrosophy Fest powered by Proteria, Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος, υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια ξαναλέω στο more.com, Gastrosophy Fest powered by Proteria. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής με τον βασιλιά της pop, τον Michael Jackson, σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Θα και θα πάω την πηγιά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο match?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ.

0: νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
1: Σόχα, βρε!
0: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ακριβώς στις 4, όπως κάνουμε καθημερινά. Και θέλω να θυμίσω ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 9 η ώρα το βράδυ έρχεται το νέο διπλό επεισόδιο από την σειρά που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Μιλάω για τη νέα σειρά του Αντένα, το Dirty. Και έχει έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό μόνο όμως για αυτήν τη Δευτέρα. Θέλω να είστε συντονισμένοι και να σκανάρετε το QR code που θα εμφανιστεί σε κάποιες σκηνές. Θα βρείτε το τραγούδι που ακούγεται και δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν από μία τηλεόραση 65 ιντσών Kiddos QLED Google TV. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θέλω να είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Σάββατο αλλά και Κυριακή απολαμβάνουμε την Ιωάννα Καραθανάση από τις 8 μέχρι και τις 10 το πρωί. Και αμέσως μετά έρχεται ένα πολύ special αφιέρωμα Easy Icon Weekend, αφιερωμένο στην Celine Dion με την Δέσποινα Τικρητικού, όπου θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine και θα ανακαλύψουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές. Θα παίζει και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, οπότε να είστε συντονισμένοι για να τα ακούσετε όλα αυτά και να το απολαύσετε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά από εμένα.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity, 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.

0: Είμαι βέβαιος ότι η κατάθεσή της νοσηλεύτριας και ως προς τον χρόνο που δόθηκε και ως προς το περιεχόμενό της είναι καθοδηγούμενη. Την ίδια ώρα να σημειωθεί ότι ο 32ος τακτικός ανακριτής ζήτησε την άρση του απορρίπτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης μηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού. Όπως ενημέρωσε ο ΠΚΑ, υπογραμμίζεται ότι μόλις ολοκληρωθεί και η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί στις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Easy Sports.
0: Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα μονομαχήσουν φέτος στο Super Cup του μπάσκετ, με τον τελικό του θεσμού να αλλάζει η ώρα και να προγραμματίζεται τελικά για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Easy weather.
0: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με μεταβλητή ασθενής 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 23 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο αχαήρευτος, εσύ, εσύ, τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Η ίδια κουβέντα, φίλε. Η ίδια κουβέντα. Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα.
1: Ναι.
2: Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις, αγόρι μου, στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι, το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα.
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις. Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
4: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
7: Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastro Sofi Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίλικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα μίντια, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των μίντια ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theatre.

0: Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτή Ελβίδα Food. Original Concept by Base Cream. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται,
4: θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέροντας ότι δεν παρουσίασε μια σαφή και συνεκτική εθνική στρατηγική. Ειδικότερα καταλογίζει τον Πρωθυπουργό ότι απέφυγε να αναφερθεί στη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα, όπως τη χαρακτηρίζει, καθώς και στο λοιμό, στις δολοφονίες αμάχων και παιδιών, στον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και στις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ενώ επέκρινε στη συνέχεια και τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Ακολούθως, ανέφερε κατηγορηματικά ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Παραδόθηκε πριν από λίγο στις αρχές και συνελήφθη ο 30χρονος Έλληνας που εμπλέκεται στην υπόθεση με τα όπλα που προορίζονταν για μέλη της τουρκικής μαφίας Ντάλτον. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθηκε ο 36χρονος Τούρκος μετά την παρέμβαση του εισαγγελέας στην απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι τόσο ο ίδιος όσο και ο 30χρονος Έλληνας. Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να κάνει πίσω στο πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμα και στην περίπτωση που οι ΗΠΑ αποδεχτούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το μήνυμα έστειλε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης που έφερε κοντά κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς, επαγγελματίες της γαστρονομίας, παραγωγούς και χιλιάδες επισκέπτες με επίτιμο καλεσμένο τον παγκοσμίου φήμης Μάσιμο Μποτούρα, το Gastrosophy Fest επιστρέφει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με ένα ακόμα πιο πλούσιο πρόγραμμα γεύσης, γνώσης, έμπνευσης και δημιουργικών συναντήσεων.
14: Easy Sports.
13: Το 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Αζερβαϊτζάν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί στις 2 το μεσημέρι ζωντανά και αποκλειστικά στο Antenna Plus.
14: Easy Weather.
13: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με μεταβλητή ασθενής 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως και 23 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: παιδιά, μόλις χώρισα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
0: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
0: Α.
1: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
0: Αλήθεια.
1: Η μακιά.
0: Δεν βλέπω να χαράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Ορτάδης τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
6: Ελλάδα!
5: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
6: Σόγα, βρε!
5: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κριτικού, τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρισιωτή. Νέα δεδομένα προέκυψαν από τις έρευνες όταν μέσα στα συντρίμια στην Πλάκα εντοπίστηκε γυναικεία τσάντα, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια που διέμενε στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου. Το έβριμα τώρα ενισχύει τους φόβους ότι οι ένικοι ενδέχεται να βρίσκονταν στο κτίριο την στιγμή της έκρηξης. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλούν και οι πληροφορίες για το ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στον δεύτερο όροφο. Ξεκινά η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια με εξαίρεση την Αττική και την Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένοι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε έως και 2 ενοίκια με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ. Όπως υπογραμμίζεται, η επιστροφή αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2024 με βασική προϋπόθεση οι πληρωμές να έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του τραπεζικού συστήματος και να προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία των συναλλαγών. Κατά τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου και υπέρ της άρσεις ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη, τάχθηκε σε διαδοχικές συνεδριάσεις της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας. Να σημειωθεί ότι την τελική απόφαση θα λάβει σε επόμενη συνεδρίασή της η Ολομέλεια της Βουλής. Αλλαγές θα υπάρξουν σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση στα τελευταία δρομολόγια της γραμμής 1 του μετρό ΙΣΑΠ, ανακοίνωσε η στασή το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου λόγω της συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Υπενθυμίζεται πως την ίδια ημέρα υφίσταται και 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ για την διευκόλυνση των θεατών. Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης που έφερε κοντά κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς, επαγγελματίες της γαστρονομίας, παραγωγούς και χιλιάδες επισκέπτες, με επίτιμο καλεσμένο τον παγκοσμίου φήμης Μάσιμο Μποτούρα, το Gastro Sophie Fest επιστρέφει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
0: Easy Sports.
2: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αύριο Σάββατο τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Super Cup Ελλάδα στο μπάσκετ στις 5 παρατέταρτο. Με την Ένωση να έχει μόλις 4 ξένους παίκτες διαθέσιμους.
0: Easy weather.
2: Με αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αναμένεται για αύριο Σάββατο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω?
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές να σηκωθεί?
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση. Ναι, είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Πλάκα μετά την έκρηξη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος και τόνισε ότι ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των κατοίκων με τα ειδικά συνεργεία του Δήμου να συνδράμουν στις έρευνες. Ενώ παράλληλα η Δημοτική Αστυνομία περιφρουρεί την περιοχή και η Πολεοδομία πραγματοποιεί ελέγχους για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Ενώπιον του ανακριτή, 56χρονη νοσηλεύτρια φέρεται να άλλαξε όσα είχε καταθέσει αρχικά στην αστυνομία σχετικά με την ώρα κατά την οποία έφτασε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο. Στο μεταξύ, όπως ανέφερε στην εκπομπή Αποκαλύψεις του Αντένα, ο κύριος Λικούδης, δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, είμαι βέβαιος ότι η κατάθεση της νοσηλεύτριας και ως προς τον χρόνο που δόθηκε και ως προς το περιεχόμενό της είναι καθοδηγούμενη. Την ίδια ώρα, ο 32ος τακτικός ανακριτής ζήτησε και την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού Α21, όπως ενημέρωσε και ο ΠΕΚΑ. Υπογραμμίζεται ότι μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί στις 30 Σεπτεμβρίου. Στη διάθεση των ενδιαφερομένων είναι από χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μεταγραφής και μετακίνησης φοιτητών. Σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι.
0: Easy Sports.
1: Το 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Αζερβαϊτζάν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί στις 2 το μεσημέρι ζωντανά και αποκλειστικά στο Antenna Plus.
0: Easy Weather.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλητή ασθενής 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως και 23 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο αχαήρευτος, εσύ. Τις προάλλες του τη λέει άλλη, πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Η ίδια κουβέντα, φίλε. Η ίδια κουβέντα. Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις, αγόρι μου, στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι? Το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα?
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις? Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στα μέτρα στήριξης εξαιτίας των αυξήσεων στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, γνωστοποιώντας πως στις 30 Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Ακόμα διαβεβαίωσε ότι στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και μία μέρα πριν, στις 14 του μήνα, θα έχουμε και τις νέες ανακοινώσεις συνολικά και για τα καύσιμα κίνησης και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι και οι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι οι δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Ακολούθως, ανέφερε κατηγορηματικά ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Αλλαγές θα υπάρξουν σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση στα τελευταία δρομολόγια της γραμμής 1, όπως ανακοίνωσε η στασή για το Σάββατο σήμερα 26 Σεπτεμβρίου, λόγω της συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Υπενθυμίζεται πως την ίδια μέρα σήμερα υφίστανται και 24-ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ για την διευκόλυνση των θεατών. Η Ισπανική Ένωση Ενοικιαστών κάλεσε σήμερα την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ψηφίσουν ένα νέο νόμο παρά την απουσία κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, προκειμένου να ανακοπεί η στεγαστική κρίση που πλήττει την χώρα.
0: Easy Sports.
1: Το 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Αζερβαϊτζάν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί στις 2 το μεσημέρι ζωντανά και αποκλειστικά στο Antenna Plus.
0: Easy Weather.
1: Με αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αναμένεται για σήμερα Σάββατο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενής 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί.
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι.
2: Είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά, 6.30 με 10, στον Easy 97,2.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν, φτάσαμε και στην αγαπημένη μας τροχιά. Θα ξεκινήσω με αυτό. Θα ξεκινήσω με τα καλά της υπόθεσης, γιατί έχουμε Σαββατοκύριακο λοιπόν μπροστά μας. Σήμερα Σάββατο 26 του μήνα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Εμείς μόλις τώρα, ξέρετε, καθιερωμένα ξεκινάμε το καθημερινό μας ραντεβού, το καθημερινό μας μαγκαζίνο που μόλις ξεκινά, και μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα για να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως δεν το ξεχνάμε. Ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στα breaks μας, για να αλλάζουμε κλίμα, για να αλλάζουμε έτσι και διάθεση. Εμείς θα παρακολουθήσουμε τώρα τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που θα έρθουν, όπως επίσης και αναλυτική πρόγνωση καιρού, και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού που θα έρθουν στην τελευταία μας ενότητα, στο τελευταίο μας τριλεπτό. Οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα όπως πάντα με την πρώτη μας στήλη. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως ξετυλίχθηκε για τη σημερινή μέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε με την αποτίμηση της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, καθότι, να υπενθυμίσω, ότι σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Να θυμίσουμε έτσι τα σημεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας κιόλας ότι η Αθήνα θέλει τον διάλογο, αλλά και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός έκανε και μία ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και στην τεχνητή νοημοσύνη, ένα θέμα που βρίσκεται έτσι πολύ δυνατά στην ατζέντα, την ραγδαία ανάπτυξη της οποίας συνέδεσε και με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, η Αθήνα είπε μετά την ανταλλαγή των μηνυμάτων και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου είδαμε έναν πιο ήπιο τόνο από τον Ερντογάν, μπορούμε έτσι να πούμε, τέλος πάντων, αναμένει το πώς αυτή η επιλογή θα μεταφραστεί επί του πεδίου και αν πράγματι μπορεί να σηματοδοτήσει και μία αποκατάσταση του διαλόγου και της συζήτησης με την άλλη πλευρά. Το πλαίσιο που τέθηκε πάντως από τον Πρωθυπουργό είναι γνωστό και δεδομένο. Διεθνές δίκαιο και νομιμότητα, Σύμβαση Δικαίου της Θάλασσας ως βάση για την επίλυση της διαφοράς οριοθέτησης, αποφυγή επιπλέον μονομερών ενεργειών εκτός διεθνούς νομιμότητας και τέλος εγκατάλειψη πολιτικής απειλών. Αυτά μεταξύ άλλων για τα ελληνοτουρκικά. Πάμε να περάσουμε στο ζήτημα της προσέλκυσης επενδύσεων, γιατί την ίδια ώρα μεγάλο κομμάτι της επίσκεψης αφορούσε στην προβολή της χώρας ως αξιόπιστης δύναμης αλλά και πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας. Το χαρτί τουλάχιστον που πρόβαλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν, εκτός από τις καλές και ισορροπημένες σχέσεις με άλλες χώρες της περιοχής, η δημοσιονομική σταθερότητα έμεινε και ξαναέμεινε σε αυτό το θέμα, τη βελτίωση της οικονομίας, το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Αναφορικά με το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, που όπως σας είπα βρίσκεται έτσι δυνατά στην ατζέντα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο συγκεκριμένο πεδίο και την υψηλή τεχνολογία. Με συγχωρείτε, η Ελλάδα προχωράει, είπε, στην ψηφιακή μεταρρύθμιση. Θέλει να προσελκύσει επενδύσεις στον τομέα αυτό. Ενώ ο Πρωθυπουργός προέβαλε και το υψηλού επίπεδου ανθρώπινο δυναμικό που προσφέρουν, όπως είπε, τα εξαιρετικά ελληνικά πανεπιστήμια. Η επίσκεψη στο μεταξύ στην Silicon Valley, να μεταφέρω, συνέβαλε και στην κατανόηση αυτής της κοσμογονικής αλλαγής που συντελείται ουσιαστικά στις μέρες μας. Παραμένουμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πέραν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παραχώρησε και μια συνέντευξη στο Bloomberg, που θέλω να δούμε και εκεί κάποια από τα σημεία. Καταρχάς, την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν και τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν και οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, όπως σας είπα, στο Bloomberg, στο διεθνή μέσο. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στάθηκε σε αυτό, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους και διαθέτει και πλεόνασμα. Πάμε να περάσουμε στο θέμα που μας καίει τώρα, στο ζήτημα των καυσίμων και στους φόρους στα καύσιμα. Αναφερόμενο στην αγορά αυτή των καυσίμων αλλά και στην φορολογία, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική δυνατότητα δήλησης, ενώ τα ελληνικά δηληστήρια εξάγουν
παράγουν και προϊόντα στο εξωτερικό. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η φορολογία στα καύσιμα παραμένει ψηλή, επισημένοντας όμως πως η δυνατότητα μείωσής της συνδέεται με αυτή την περιβόητη έγκριση της Ευρωπαϊκής Εξαίρεσης. Ακολούθως, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια σχετική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης. Θα το παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα και τις επόμενες μέρες αναλυτικά. Στη συνέχεια, να σας πω ότι επανέλαβε και την στήριξή του στην ενεργειακή μετάβαση, υπογραμμίζοντας ότι πάνω από το 55% της ενέργειας στην Ελλάδα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να έχουν ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Όπως είπε, είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, σε επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την ναυσιπλοεία και θα κλείσουμε με αυτό, αναφέρθηκε, όπως καταλαβαίνετε, στην κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και στις επιθέσεις των Χούθη. Ο Πρωθυπουργός

αλλά όχι μόνο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αναφερόμενος λοιπόν στα μέτρα στήριξης τώρα εξαιτίας και των αυξήσεων παρακολουθούμε καθημερινά στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο, γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης πως στις 30 Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και μία μέρα πριν, στις 14 δηλαδή του μήνα, θα έχουμε και τις νέες ανακοινώσεις συνολικά και για τα καύσιμα κίνησης αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τόνισε συνέχεια ότι το πλαίσιο για τα μέτρα της στήριξης το έθεσε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε πως πρώτον τους πολίτες τους ενδιαφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος στην τσέπη τους, δηλαδή να είναι όσο γίνεται μικρότερες οι συνέπειες από αυτό το ράλι ανατιμήσεων που παρακολουθούμε. Το δεύτερο στο οποίο αναφέρθηκε ήταν οι πάρα πολύ επικίνδυνες για τα επόμενα χρόνια διατυπώσεις, όπως τις χαρακτήρισε για την κοστολόγηση. Το ακούμε δυστυχώς από όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς όλων των άλλων κομμάτων. Το έλα μωρέ με την κοστολόγηση. Ότι σιγά τόση σημασία έχει κοστολόγηση. Αυτό έφερε την Ελλάδα στο σημείο που ήρθαμε με το ένα μνημόνιο μετά το άλλο από την δεκαετία του 80 μέχρι και τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Αυτή ήταν έτσι χαρακτηριστικά η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για αυτό το ζήτημα. Να αλλάξουμε πλευρά και να περάσουμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ για να παρακολουθήσουμε και τι ανέφερε για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το κόμμα στον ΟΗΕ. Έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό. Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε για την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν παρουσίασε μία σαφή και συνεκτική, συγχωρέστε με, εθνική στρατηγική. Καταλογίζει λοιπόν στον Πρωθυπουργό ότι απέφυγε να αναφερθεί στη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα, όπως την χαρακτηρίζει, καθώς και στον λοιμό, στις δολοφονίες των αμάχων και των παιδιών, στον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και στις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Παράλληλα, επικρίνει και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει επίσης ότι η Αθήνα δεν έχει αναλάβει ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη Λόριδα της Γάζας ή ευρύτερα τη Μέση Ανατολή, παρά τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμου μέλους. Εχμές άφησε και για το Κυπριακό, όπως επίσης και για την ηλεκτρική διασύνδεση. Επικοινωνιακά πυροτεχνήματα χαρακτήρισε το ζήτημα των ελληνοτουρκικών, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά και την αλλαγή κατεύθυνσης στην εξωτερική πολιτική. Την ίδια ώρα παρακολουθήσαμε και την αντιπαράθεση για την ενεργειακή κρίση στη Βουλή. Έτσι, η οικονομία παραμένει στην αιχμή της πολιτικής αντιπαράθεσης με την ακρίβεια στην ενέργεια και το κόστος των καυσίμων. Αναλυτικά, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην στήριξη των οικοκυριών και με σαφή σχέδιο για τα νησιά. Ο κ. Κουτσούμπας κάλεσε. Απίφθινε μάλλον κάλεσμα συμπόρευσης από το φεστιβάλ της ΚΝΕ, πειρά από την αντιπολίτευση για την ενεργειακή πολιτική. Σύσσωμη αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Βελόπουλος άσκησε κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Από την πλευρά της Ρένα Δούρου έκανε λόγο για 4 παρόχους που, όπως υποστήριξε, διαμορφώνουν την εικόνα στην αγορά. Στο ίδιο μέτωπο κινήθηκε και ο Δημήτρης Νατσιός, επέκρινε την κυβερνητική πολιτική για τις αυξήσεις των τιμών και τη φορολογία στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες λαμβάνουν ανεπαρκή στήριξη, ενώ την κριτική τη συνέχισε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, χαρακτηρίζοντας την αδιέξοδη και υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση δεν αποτελεί μονόδρομο. Και κλείνουμε λοιπόν με τις τοποθετήσεις των προέδρων των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης στην εν λόγω πρώτη μας ενότητα, το πρώτο μας δεκάλεπτο, όπου είδαμε έτσι κάποια από τα κέρια πολιτικά θέματα που έτρεξαν. Εσείς μένετε εδώ, μένουμε κι εμείς εδώ. Επανερχόμαστε σε λίγο δευτερόλεπτα με το επόμενο δεκάλεπτο. Θα συνεχίσουμε με εσωτερικά και πολιτικά θέματα.

Και βεβαίως λοιπόν παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Μόλις τώρα με τα εσωτερικά, με τα πολιτικά μας θέματα. Συνεχίζουμε λοιπόν σε αμέσως επόμενο δεκάλεπτο εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή στο Νίζ 97,2. Θέλω να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, όπου συνεχίζουμε να βλέπουμε τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε ρεπορτάζ που απασχόλησαν στην σημερινή δισογραφία και πάμε να ξεκινήσουμε με αμέσως επόμενα θέματα. Θέλω να περάσουμε τώρα πάλι στην Βουλή. Να σας ενημερώσω ότι κατά της άρσης της ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Θάνου

Κυριακάκη Θεοδωρικάκου και υπέρ της άρσης της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Πάνου Πολάκη τάχθηκε σε διαδοχικές συνεδριάσεις της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας. Τώρα την τελική απόφαση ουσιαστικά θα λάβει και σε επόμενη συνεδρίαση, να σας ενημερώσω, η Ολομέλεια της Βουλής, οπότε μένουμε συντονισμένοι για περαιτέρω εξελίξεις. Θέλω να παρακολουθήσουμε επίσης και την κυβερνητική πηγή που αναφέρεται στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου συγκεκριμένα τώρα ανώτατη κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση, όπως είπαν, από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια πηγή πρόσθεσε στη συνέχεια ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον, οπότε το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Να θυμίσω τώρα ότι ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Επίσης, ερωτηθείς για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα, σχολίασε ότι δεν έχουμε κάποια πρόθεση να ασχοληθούμε με την εσωτερική πολιτική της χώρας. Πρόσθεσε ότι η δική μας υπόθεση είναι τα δικαιώματα της Τουρκίας, η ασφάλειά της, η διαφύλαξη της ειρήνης και της γαλήνης στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πάμε να αλλάξουμε κλίμα τώρα, να περάσουμε για αρχή στις εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, γιατί καθημερινά, όπως παρακολουθούμε και βλέπετε, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή, καθώς τώρα η 56χρονη νοσηλεύτρια που είχε καταθέσει για όσα συνέβησαν στο ιατρείο φέρεται ενώπιον του ανακριτή να διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία. Πιο συγκεκριμένα, η νοσηλεύτρια έγραψε μεταξύ άλλων τη στιγμή της κατάρρευσης του τραγουδιστή, αναφέρθηκε και σε αναζήτηση αντίδοτου προκειμένου να ξυπνήσει, αλλά και σε οδηγίες που, όπως υποστήριξε, είχαν δοθεί στο προσωπικό του ιατρείου για το τι θα έπρεπε ουσιαστικά να αναφέρουν στις αρχές. Παράλληλα, ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Γιώργος Μαζονάκης στην προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, εκφράζοντας προβληματισμό για τη θεραπεία που του είχε προταθεί, αλλά όχι μόνο, και για το κόστος της είχε εκφράσει τους δικούς του προβληματισμούς. Αναφορικά με τη νέα κατάθεση της 56χρονης ενώπιον τώρα του ανακριτή, η 56χρονη φέρεται, όπως σας προανέφερα, να άλλαξε όσα είχε καταθέσει. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, είπα στην πρώτη μου κατάθεση ότι ο Μαζονάκης ήρθε στις 3.30 γιατί αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός. Εγώ έφτασα στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι, δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής, ήταν μέσα ήδη όταν έφτασα, φέρεται να κατέθεσε. Ίδια περιγράφει στη συνέχεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής κατέρευσε, κάνοντας και ιδιαίτερη αναφορά στον απεινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεσή της, έγιναν και δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η πρώτη ήταν με αναισθησιολόγο, το έχουμε παρακολουθήσει το θέμα, και η δεύτερη με τον άνθρωπο από τον οποίο είχε προμηθευτεί το ιατρείο τον απεινιδωτή. Κατά την εξέτασή της από τον ανακριτή, η 56χρονη, να σας πω, νοσηλεύτρια, ερωτήθηκε και για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκαν στο ιατρείο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε να κατέθεσε, δεν γνώριζε ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν παράνομα. Τώρα η συγκεκριμένη κατάθεση αποτελεί και ένα από τα σημεία που βρίσκονται και στο επίκεντρο της ανάκρισης. Είχαμε και της έρευνας, με συγχωρείτε, βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάκρισης, στο μικροσκόπιο της ανάκρισης, αλλά και της έρευνας. Την ίδια ώρα θέλω να περάσουμε και στο τι ανέφερε ο κύριος Λικούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας, ο οποίος μίλησε το μεσημέρι χθες της Παρασκευής στην εκπομπή Αποκαλύψεις του Αντένα και στον Πέτρο Κουσουλό, μία ημέρα μετά την κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου της Καρνεάδου. Όπως και είπε ο κύριος Λικούδης, η εμπειρία μου επιβάλλει να βλέπω πίσω από τις λέξεις και να διερευνώ και τις σκοπιμότητες. Είμαι βέβαιος ότι η κατάθεση της νοσηλεύτριας και ως προς τον χρόνο, είπε, που δόθηκε, αλλά και ως προς το περιεχόμενό της, ήταν καθοδηγούμενη. Όπως τόνισε στην κατάθεση, η εργαζόμενη παραβίασε ανοιχτές θύρες, επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία με την αναισθησιολόγο, αλλά και με τον προμηθευτή του απεινιδωτή, όπως είδαμε στο προηγούμενο μας θέμα την ώρα προσέλευση του Γιώργου Μαζονάκη, και επιβεβαίωσε επίσης και τα περιμέθης. Την ίδια ώρα να σας πω ότι η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών θα δείξει και πότε μίλησε, με ποιον μίλησε, αλλά και την διάρκεια των κλήσεων, όπως αναφέρεται.
Θέλω να δούμε και πώς τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, κυρία Δημογλίδου, εν αναμονή εισαγγελικής εντολής που θα ανάψει και το πράσινο φως για την άρση τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων προσώπων στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, όπως και τόνισε και η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως διευκρίνησε, μέχρι στιγμής δεν έχει περιέλθει στις αρχές υλικό με μηνύματα ή συνομιλίες από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς δεν έχει ακόμα εκδοθεί και η σχετική αυτή διάταξη που θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση των επικοινωνιών. Σύμφωνα με την ίδια, η άρση του απορρίτου αφορά όχι μόνο τα κινητά τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και εκείνα των τριών υπαλλήλων που είχαν καταθέσει ως μάρτυρες από τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό. Μετά την εισαγγελική και ανακριτική έγκριση, να σας σημειώσω, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα μπορούν να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή στον εξειδικευμένο έλεγχο των συσκευών. Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο τηλεφωνικών κλήσεων. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα, μεγάλη προσοχή, να εντοπίσουν και να ανακτήσουν γραπτές συνομιλίες, μηνύματα και ψηφιακό υλικό, ακόμα και αν αυτό έχει διαγραφεί από τις συσκευές. Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν πραγματοποιήθηκαν και αναζητήσεις στο διαδίκτυο για παροχή βοήθειας ή ιατρικές, τέλος πάντων, πληροφορίες κατά τις κρίσιμες ώρες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή, σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου. Ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται επίσης φωτογραφίες και βίντεο που ενδεχομένως καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν και την δυνατότητα να ανακτήσουν διαγραμμένα αρχεία προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε πρόσθετο υλικό που θα μπορούσε να φωτίσει και τα γεγονότα, να μπορέσει να φωτίσει και την έρευνα. Αυτά μεταξύ άλλων από τις εξελίξεις και κάποια από τα νεότερα που έχουμε για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, γιατί εχθές ήρθαμε αντιμέτωποι με όλο αυτό το ρεπορτάζ που είχε να κάνει με την έκρηξη στην Πλάκα και θέλουμε να δούμε αναλυτικά κάποια από τα στοιχεία. Σε εξέλιξη, ωστόσο, βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων, να σας μεταφέρω. Στα συντρίμια, συγχωρέστε με, του κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί εχθές της Παρασκευής στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα. Οι διασώστες με τη συνδρομή θερμικών καμερών και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων αναζητούν ίχνη ζωής των ατόμων που φέρονται να αγνοούνται. Το απόγευμα, μάλιστα, εχθές, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν στο κατεδαφισμένο κτίριο και μια γυναικεία τσάντα. Ένα νέο στοιχείο αυτό, η οποία τσάντα ανήκει τώρα σε Αμερικανίδα τουρίστρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που διέμενε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου. Σύμφωνα και με νεότερες πληροφορίες που έχουμε, στον πρώτο όροφο βρίσκονταν και 4 τουρίστες και όχι 3 που αρχικά είχαμε αναφέρει, όπως και γίνει αρχικά γνωστό. Να συμπληρώσω, με αποτέλεσμα οι αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή να ανεβαίνουν στους 6. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας γειτονικού ξενοδοχείου κατέγραψε και τη στιγμή της έκρηξης, τον εκφαντικό θόρυβο και τον πανικό που ακολούθησε, καθώς και τα τζάμια έσπασαν, έτσι, και το κτίριο κατέρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Είμαστε συντονισμένοι, παρακολουθούμε το θέμα από τη νέα εβδομάδα που θα επιστρέψουμε εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή. Θα δούμε και όλα τα νεότερα. Αναφορικά, παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και στο ίδιο θέμα, γιατί στην δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Πλάκα μετά την έκρηξη, αλλά και όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Για την Πλάκα τώρα ο κύριος Δούκας τόνισε ότι ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των κατοίκων, με τα ειδικά συνεργεία του Δήμου να συνδράμουν στις έρευνες, ενώ παράλληλα η δημοτική αστυνομία περιφρουρεί και την περιοχή και η πολεοδομία πραγματοποιεί και επιπλέον ελέγχους για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και συνεχίζουμε σε ένα άλλο περιστατικό τραγικό που έχει να κάνει με τη φωτιά στο... με την φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του φορτηγού οχηματαγωγού. Συγκλονιστικές είναι και οι εικόνες που έχουν κάνει έτσι το γύρο του διαδικτύου και τα παρακολουθούμε στενά και από τα βίντεο. Αυτή η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ έπλεε μεσοπέλαγα, μεταφέροντας και 28 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη οδηγό ενός από τα φορτωμένα οχήματα. Σε βίντεο τώρα που δόθηκε και στη δημοσιότητα από την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, μέλη του πληρώματος καταγράφονται να επιχειρούν να περιορίσουν
περιορίσουν τις φλόγες. Η φωτιά τώρα εκδηλώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, σημαίνοντας και τον σχετικό συναγερμό στο επιχειρησιακό κέντρο του λιμενικού αλλά και του πυροσβεστικού σώματος. Έσπευσαν στο σημείο 3 σκάφη του πυροσβεστικού, 2 περιπολικά, ενώ το πλήρωμα και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, με τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού να αναφέρει ότι όλοι μετεβιβάστηκαν σε λέμβους και σε πλωτό του λιμενικού συγκεκριμένα και μεταφέρθηκαν στην Τίνο, όπου εκεί υποβλήθηκαν και στις σχετικές ιατρικές εξετάσεις. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Έτρεξε ο χρόνος μας, 10:46 πρώτα λεπτά. Είχα να δούμε ακόμα περισσότερα ρεπορτάζ, δεν μας έφτασε. Πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με αμέσως επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Και βεβαίως λοιπόν επιστρέψαμε εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο και σε αμέσως επόμενη ενότητα μόλις τώρα. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω και όσους ακροάτες συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας, εδώ στην παρέα μας στον Easy 97,2. Εμείς κάναμε ένα σύντομο break λίγο πριν, ακούσαμε και την επιτυχία μας το As It Was από Harry Styles, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κάναμε το break μας, πήραμε και την ανάσα μας και επιστρέψαμε για να περάσουμε στην τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Σήμερα λοιπόν, πιο στη χάρη μας, Σάββατο 26 του μήνα, 26 Σεπτεμβρίου, είμαστε πρώτων πυλών, έτσι να πω, πριν καλωσορίσουμε και τον άκρο φθινοπορεινό μήνα, τον αμέσως επόμενο λίγες μέρες μήνανε. Το σκηνικό καιρού επίσης έχει αλλάξει εντελώς και νομίζω ότι μας αρέσει σε όλους, έτσι δεν πιστεύω να έχουμε κανένα παράπονο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους και σε όλες και πάμε να περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα τώρα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη, και να δούμε και τα θέματά μας αναλυτικά, έτσι κάποια ουσιαστικά που απασχόλησαν και τη σημερινή δισεογραφία. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με το ζήτημα των τιμών των καυσίμων. Να συνεχίζουν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα οι τιμές στην ενέργεια. Να μεταφέρω με τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κιόλας να καταγράφει και νέα σημαντική άνοδο, ενώ το πετρέλαιο Brent διατηρήθηκε χθες πάνω από τα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι και οι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Να δούμε και τις τιμές χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος, όπου για χθες Παρασκευή διαμορφώθηκαν στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας πάλι άνοδο, όπως σας προανέφερα, στο 21,6% σε σύγκριση με τα 175,59 ευρώ της προηγούμενης ημέρας. Πρόκειται για το νέο υψηλό στο μεταξύ, ενώ μέσα σε επόμενες 6 μέρες η συνολική αύξηση προσεγγίζει, μαθαίνουμε, το 57%. Οι μεγάλες στο μεταξύ ημερήσεις διακυμάνσεις στο χρηματιστήριο ενέργειας συνδέονται μεταξύ άλλων και με τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, την τιμή του φυσικού αερίου αλλά και τις καιρικές συνθήκες, όπως σημειώθηκε. Για τον μήνα τώρα Σεπτέμβριο, επειδή σιγά σιγά ολοκληρώνεται, να σας πω ότι η μέση χοντρική τιμή του ρεύματος από την 1η έως και τις 25 Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 162,51 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η αύξηση ανέρχεται και σε περίπου ουσιαστικά 26,5% και αναμένεται να επηρεάσει και τα κειμενόμενα τιμολόγια του Οκτωβρίου, τα οποία σας το θυμίζω από τώρα ότι θα ανακοινωθούν από τους παρόχους την 1η Οκτωβρίου. Την πρώτη μέρα λοιπόν του νέου μήνα που θα καλωσορίσουμε σε λίγες μέρες. Αναφορικά, με το πότε ανακοινώνονται τα μέτρα για τα καύσιμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε περί αυτού και ανακοίνωσε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα παρουσιαστούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Οι συγκεκριμένες τώρα παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν και ένα χρονικό ορίζοντα, σύμφωνα με πληροφορίες, 15 ημερών, λόγω και της μεγάλης μεταβλητότητας των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το πακέτο την ίδια ώρα για το πετρελαίο θέρμανσης θα ανακοινωθεί στις 14 του Οκτώβρη, μία ημέρα δηλαδή πριν από την έναρξη της διάθεσής του στην αγορά, με την κυβέρνηση και τα δηληστήρια να αναμένεται να οριστικοποιήσουν και τις παρεμβάσεις όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έναρξη της περίοδου διάθεσης, ώστε να έχουν και στη διάθεσή τους τα νεότερα δεδομένα από τις διεθνείς αγορές. Βεβαίως, παρακολουθούμε το θέμα στενά και από τη νέα μας εβδομάδα, από τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή, θα έχουμε και περαιτέρω εξελίξεις και περαιτέρω νεότερα. Θέλω να περάσουμε αποκλειστικά τώρα σε ένα θέμα και σε ένα ρεπορτάζ που αφορά το ρεύμα. Δεν βρίσκεται προς το παρόν στο τραπέζι η επιδότηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Να ενημερώσω, παρά την άνοδο που καταγράφεται στην χονδρική αγορά το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως επισημαίνεται, στην αγορά διατίθενται αρκετά σταθερά μπλε τιμολόγια με χρέωση χαμηλότερη από 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Πρόκειται για επίπεδο χαμηλότερο από την τελική τιμή των 15 λεπτών, στην οποία και στόχευαν οι κρατικές επιδοτήσεις κατά την ενεργειακή κρίση. Να πάμε λίγο πίσω, εκεί της περίοδου 2022-2023. Τώρα, αναφορικά με τις κατηγορίες των τιμολογίων, θέλω να σας σημειώσω ότι σημαντικό μέρος των καταναλωτών έχει ήδη στραφεί στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Το μερίδιο των μπλε, πιο συγκεκριμένα προϊόντων, αυξήθηκε από 28,57% που ίσχυε τον Ιανουάριο σε 31,62% τον Ιούνιο. Αντίστοιχα, το μερίδιο των πράσινων τιμολογίων υποχώρησε από 57% σε 53%, διατηρώντας και
την πρώτη θέση στην αγορά. Αναφορικά με το ζήτημα των παρεμβάσεων για την θέρμανση, η εξειδίκευσή τους θα γίνει άμεσα σύμφωνα και με πηγές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το πακέτο θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή εκείνης 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το αίτημα της βιομηχανίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές. Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζεται αυτό το αίτημα που σας προανέφερα της ενεργοβόρου βιομηχανίας για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου που ονομάζεται ΣΥΣΑΦ, δηλαδή του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της καθαρής βιομηχανικής συμφωνίας. Αναμένεται λοιπόν και αυτό το συγκεκριμένο αίτημα. Για να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στο επίδομα παιδιού Α21, να ενημερώσουμε και για αυτό, γιατί μέχρι και την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη της επόμενης εβδομάδας, 29 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημέρωσε και χαρακτηριστικά ο ΟΠΕΚΑ. Για να λάβει τώρα κάποιος πρέπει η αίτηση, έτσι το λέμε συνέχεια, αυτό να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αλλιώς, αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σαν να μην έχει υποβληθεί και ποτέ. Μεγάλη προσοχή σε αυτό το πεδίο. Τώρα, μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί στις 30 του Σεπτέμβρη, σύμφωνα και με την νεότερη ενημέρωση. Τώρα να συνεχίσουμε σε ένα δημοσίευμα που παρακολουθούσα λίγο πριν από Financial Times, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τον Άντι Μπέρναμ, και θέλω να σας το μεταφέρω, ότι η Βρετανία θα πρέπει να αυξήσει τους δασμούς στα κινέζικα αυτοκίνητα και να ευθυγραμμιστεί και στενότερα με την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλει να αποφύγει τα εμπόδια του Made in Europe που θα πλήξουν και βασικές εξαγωγές, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα και το ρεπορτάζ που σας είπα παρακολουθεί από Financial Times. Σε απάντηση στις πιέσεις για ίση μεταχείριση των Βρετανικών προϊόντων, οι Βρυξέλλες ενημέρωσαν το Λονδίνο ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να ενταχθεί στην τελωνιακή ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη δύο πρόσωπα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Επίσης αναφέρεται πως θα παραμείνει πίστο στις κόκκινες γραμμές που έθεσε το Εργατικό Κόμμα στις τελευταίες εκλογές ο Μπέρναμ, αποκλείοντας τη συμμετοχή σε τελωνιακή ένωση ή στην ενιαία αγορά. Αυτό σε άλλο σημείο υπογραμμίζεται. Ακόμα και η ευθυγράμμιση με τα προστατευτικά εμπορικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η επιβολή των ανταποδοτικών δασμών έως και το 45% στα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα περιόριζε, αυτό έτσι το υπογραμμίζουμε, το θέτουμε σε μία παρένθεση, τις ελευθερίες του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit και θα αύξαν ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, τις τιμές για τους καταναλωτές. Να δούμε τώρα τι συμβαίνει και με τις αιτήσεις για κενές θέσεις της ΕΠΑΣ Μαθητείας. Σε εξέλιξη άλλωστε βρίσκεται αυτή η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη αυτών των κενών θέσεων στα παραρτήματα των επαγγελματικών σχολών Μαθητείας της ΔΥΠΑ, καθώς και στις ειδικότητες που λειτουργούν σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις για το σχολικό έτος 2026-2027 που διανύουμε. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την Τρίτη, την προσεχή Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 23:59 η ώρα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και ηλικίες από 15 και 29 ετών, οι οποίοι και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου, ενώ η μαθητεία αυτή διαρκεί 2 χρόνια και η εβδομαδιαία αμοιβή ανέρχεται σε 130 ευρώ για 4 ημέρες μαθητείας ή σε 163 ευρώ για 5 ημέρες. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε και την Δευτέρα για να κάνουμε και το σχετικό reminder. Και θα κλείσουμε με επιστροφή ενοικίου, γιατί ξεκινάει η διαδικασία σε υγειονομικούς κυρίως και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, με εξαίρεση την Αττική και την Θεσσαλονίκη. Οι δικαιούχοι τώρα αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε έως και 2 ενοίκια, έτσι με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ. Η επιστροφή όμως αφορά, προσοχή και σε αυτό το σημείο, ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2024
με βασική προϋπόθεση οι πληρωμές να έχουν πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικού συστήματος και να προκύπτουν ουσιαστικά και από τα επίσημα στοιχεία των συναλλαγών. Και με αυτό το θέμα λοιπόν ολοκληρώσαμε κάποιες έτσι από τις οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για σήμερα. Ο χρόνος 9 και 49 πρώτα λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά κλείνουμε και ολοκληρώνουμε και αυτήν την τρίτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο ωστόσο συνεχίζεται. Έχουμε ακόμα να δούμε και να παρακολουθήσουμε αρκετά θέματα από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο και ρεπορτάζ που έρχονται αμέσως μετά, η οποία αμέσως μετά η διεθνή επικαιρότητα θα πάρει την σκητάλη για να δούμε και τι συμβαίνει βεβαίως στον κόσμο. Μένετε εδώ στον 97,2 και επανερχόμαστε.

Και όπως σας προανέφερα, πάμε να περάσουμε προς αλλοταχώς τώρα στα διεθνή μας. Τη διεθνή επικαιρότητα, η οποία μόλις τώρα θα βρεθεί στο επίκεντρο, παίρνει την σκυτάλη για να δούμε και τι συμβαίνει βεβαίως στον κόσμο. Θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε έτσι κάποια από τα θέματα και τα ρεπορτάζ που απασχόλησαν και έτρεξαν στην σημερινή ειδησιογραφία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε κανονικότατα στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2. Σήμερα λοιπόν, Σάββατο 26 του μήνα. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ ξανά και σε όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας και πάμε να ξεκινήσουμε να ξεφυλίσουμε εντός αγωγικών κάποια από τα θέματα τα σημερινά. Θα ξεκινήσουμε με την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε μόλις εχθές ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, τον Σι Τζιπίνγκ, και ότι θα συμβούν και σπουδαία πράγματα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ειδικότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδέχθηκε την Πέμπτη, θυμίζω, τον Σι στο Λευκό Οίκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει έτσι ενδείξεις, μπορούμε να πούμε, για ουσιαστική πρόοδο σε μια σειρά ευαίσθητων ζητημάτων. Ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, Τζέιμσον Γκριρ, σε συνέντευξή του σήμερα τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θα δώσει την Δευτέρα στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Κίνα. Να σημειωθεί ότι η ΗΠΑ συμφώνησαν με την Κίνα να εξαιρέσουν και ορισμένα βασικά προϊόντα από τις εμπορικές διενέξεις. Αυτό το ξέρουμε τουλάχιστον. Οι ΗΠΑ θα εξάγουν αγροτικά προϊόντα και ιατρικό εξοπλισμό, ενώ θα λαμβάνουμε από αυτούς, ξέρετε, καταναλωτικά αγαθά και άλλα είδη που δεν θεωρούνται ευαίσθητα, πρόσθεσε ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ενώ ο Υπουργός Οικονομικών, τον ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, είχε και αυτό συνομιλίες αυτή την εβδομάδα με τον αντιπρόεδρο της κινέζικης κυβέρνησης, τον Χέλι Φέγκ, και δήλωσε ότι και εκείνοι συμφώνησαν να παρατείνουν έως και τις 10 Ιανουαρίου τη συμφωνία που είχε αναστείλει το εμπορικό πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι αμοιβαίοι δασμοί, θυμόμαστε πολύ καλά, είχαν ξεπεράσει και το 100%. Τώρα, από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κίνα, ο David Perdue, τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο με τον Σι ότι η κινέζικη βοήθεια προς το Ιράν είναι απαράδεκτη. Ήταν έτσι ένα σχόλιο μεταξύ άλλων που έκανε σχετικά με τη συνάντηση. Τώρα, αναμένουμε από την επόμενη εβδομάδα, αναμένουμε λοιπόν από την Δευτέρα, να δούμε τι θα δημοσιοποιήσουν, ποιες λεπτομέρειες περισσότερες θα δημοσιοποιήσουν από το γραφείο του Λευκού Οίκου, όπως ανέφερε και ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, ο Τζέιμσον Γκριπ. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην στεγαστική κρίση. Τώρα στην Ισπανία βιώνουμε κάπως αντίστοιχες συνθήκες, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε. Η Ισπανική Ένωση τώρα ενοικιαστών κάλεσε μόλις εχθές, να σας μεταφέρω, την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ψηφίσουν και ένα νέο νόμο παρά την απουσία κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο τώρα να ανακοπεί η κρίση της στέγης, το στεγαστικό ζήτημα που πλήττει πραγματικά και αυτή τη χώρα, την Ισπανία. Το αίτημα διατυπώνεται 2 μέρες μετά την έξωση από την κατοικία της στην Μαδρίτη μιας 87χρονη συνταξιούχου που αναγκάστηκε να φύγει από το διαμέρισμα στο οποίο έμενε επί 70 ολόκληρα χρόνια, αφού η εταιρεία κινήτων στην οποία ανήκει ζήτησε αύξηση του μηνιαίου ενοικίου από τα 500. Προσέξτε τώρα, τεράστια διαφορά, έτσι, που πήγαμε από τα 500 σε 2.650 ευρώ. Γεγονός που προκάλεσε και ένα κύμα οργής στην Ισπανία και πάρα πολύ λογικό. Και εδώ στην Ελλάδα, εντάξει, μπορεί να μην φτάνουμε τα 2.650 ευρώ, αλλά ουσιαστικά έχουμε αντιμετωπίσει αντίστοιχα περιστατικά. Μπορεί να είναι, εννοείται, λίγο λιγότερα, αλλά το ζήτημα είναι η απόσταση μεταξύ αυτών των ποσών, που βεβαίως θα προκαλέσει κύμα οργής σε οποιαδήποτε χώρα και αν συνέβαινε. Από το νοσοκομείο τώρα που βρίσκεται από προχθές Τετάρτη 87χρονη, πήρε και το λόγο στη διάρκεια βίντεο που αναρτήθηκαν από την Ένωση Ενοικιαστών. Είπα χαρακτηριστικά ότι το σπίτι μου ήταν η ζωή μου και τώρα πρέπει να τα αφήσω όλα πίσω μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να σταματήσω να αγωνίζομαι, είπε η συγκεκριμένη κυρία. Όλη η χώρα είδε πως η κερδοσκοπία των ακινήτων δεν δείχνει έλεος για κανέναν.
υπερθεμάτισε εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών, οι οποίοι εκπρόσωποι τώρα των ενοικιαστών εξήγησαν ότι στέλνουν ένα διάταγμα μερικάρμεν, όπως ονομάζεται, στην κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, από την οποία και διεκδικούν την έγκρισή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, που αναμένεται να συνεδριάσει την Τρίτη. Ανάμεσα στα κυριότερα, μάλιστα, μέτρα που προτείνονται είναι η αυτόματη ανανέωση των ενοικιαστηρίων συμβολέων. Από τη νέα εβδομάδα θα δούμε και τι θα συμβεί, από την Τετάρτη μάλιστα. Την προσοχή, να είμαστε καλά. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί και με το εν λόγω θέμα που μας θυμίζει πολύ το σκηνικό, ξαναλέω, στην Ελλάδα. Όχι με τέτοιες αποστάσεις, στα ποσά, αλλά δεν είμαστε και καθόλου έτσι μακριά, μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, περνάμε στην Τουρκία, καθότι οικονομικά σκάνδαλα και στην χώρα της και στην γείτονα χώρα. Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 45 υπόπτους στο πλαίσιο μιας συνεχώς εξελισσόμενης έρευνας που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι μόλις την Παρασκευή εχθές, με τον Υπουργό Οικονομικών να διαψεύδει όμως τις φήμες ότι θα παραιτηθεί λόγω του σκανδάλου. Οι εισαγγελείς από τη μεριά τους εξετάζουν λεπτομερώς τις δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζονται 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα και με πληροφορίες που έχουμε, ανέρχονται σε 17 δισεκατομμύρια περίπου δολάρια. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πήρε και εκείνος τον λόγο, δήλωσε ότι οι εισαγγελείς ερευνούν 76 υπόπτους και σύμφωνα με δημοσιεύματα έτσι που έχουν κάνει και τον κύκλο του διαδικτύου, ένας από τους συλληφθέντες ήταν και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην αναπληρωτής διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, μάλιστα, της Τουρκίας. Ο Γκιουρλέκ ανέφερε ότι οι αρχές κατάσχεσαν και τα περιουσιακά στοιχεία όσων είτε ήταν ιδιοκτήτες, είτε εμπλέκονταν στη διαχείριση των επενδυτικών ταμείων που έχουν πλέον τεθεί και σε καθάριση, καθώς και των άμεσων μελών των οικογενειών τους. Αυτά μεταξύ άλλων και από το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, να επιστρέψουμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είχαμε δει ένα θέμα που είχε να κάνει με το φράγμα που είχε βάλει ο Τραμπ σε μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Ωστόσο, τώρα αυτά τα μεγάλα τηλεοπτικά αμερικανικά δίκτυα θα επαναλάβουν την κάλυψη των εκδηλώσεων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σήμερα ρεπόρτερ του CNN, εν μέσω και της συνεχιζόμενης δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την αμερικανική κυβέρνηση, όπως σας είπα, της πρόσβασης δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο. Το CNN χαρακτηριστικά ανακοίνωσε, το διάβαζα και λίγο πριν, ότι θα είναι στα εθνικά αρχεία σήμερα, όπου ο Τραμπ αναμένεται να ξαναγηθεί στο χώρο που στεγάζει τα ιδρυτικά έγγραφα των ΗΠΑ, περιλαμβανομένου και του Συντάγματος, μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, που είδαμε και στο πρώτο μας θέμα. Οπότε επαναφέρουν έτσι την δημοσιογραφική κάλυψη του Τραμπ τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, δεν ξέρουμε μέχρι πόσο. Όλα αυτά στην Αμερική, όπως βλέπουμε και παρακολουθούμε, αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Θέλω να περάσουμε τώρα στο ζήτημα της εφοδιαστικής αλυσίδας που αφορά το φυσικό αέριο, να δούμε και τις τοποθετήσεις της Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη επιβεβαίωσαν ότι ο εφοδιασμός Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο παραμένει σταθερός προς το παρόν, σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο. Πάντως, για πρώτη φορά φέτος, να το πούμε, το κείμενο δεν περιλαμβάνει την διατύπωση σταθερά παρούσα, δηλαδή στα ανακοινωθέντα όλου του καλοκαιριού, ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια. Η παράληψη βρέθηκε και στο επίκεντρο της χθεσινής ενημέρωσης του τύπου της Κομισιόν. Ερωτηθήσα αν η αλλαγή αυτή σημαίνει αυξημένο κίνδυνο, η εκπρόσωπος της Επιτροπής, η Άννα Κάισα Ιτκόκεν, με συγχωρείτε, Ιτκόνεν, απέφυγε να απαντήσει ευθέως στο ζήτημα αυτό της εφοδιαστικής αλυσίδας για το φυσικό αέριο, και περιορίστηκε έτσι να επαναλάβει ότι η κατάσταση είναι σταθερή για την ώρα. Όπως διαβεβαίωσε, η Ένωση κινείται σε ένα διεθνές περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο. Αυτό είπε, με πολύ ψηλές τιμές ενέργειας, και γι' αυτό η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις. Να δούμε τώρα τι γίνεται και τι ανέφερε η Κομισιόν τώρα για την επάρκεια και την ανησυχία που έχει υπάρξει, αλλά και το σχέδιο για τις διακοπές ρεύματος. Πάμε να δούμε αναλυτικά το θέμα και θα κλείσουμε με αυτό, γιατί 9:26 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας, όπως βλέπω. Η διαρροή στον τύπο για το σχέδιο Electricity Alarm, που εντάσσεται στο
σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο που προβλέπει τέλος πάντων η Κομισιόν, θα μπορεί να επιβάλλει κάποιες διακοπές ρεύματος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό αποτελεί ένα σχέδιο που επεξεργάζεται και αναμένεται να παρουσιάσει πριν από τα Χριστούγεννα, πριν από τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της αρχιτεκτονικής ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο πάντως αυτό, έτσι θα σας το πω σύντομα, σύμφωνα με τον τύπο που διαβάζαμε τα διεθνή μέσα, δεν προβλέπεται απόφαση για διακοπές ρεύματος τώρα, αλλά η δυνατότητα να επιβληθούν υποχρεωτικές μειώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όταν συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις: να έχει κηρυχθεί η περιφερειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να το ζητήσουν τουλάχιστον δύο αρμόδιες εθνικές αρχές και τέλος να αναμένεται ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει αν δεν ληφθούν μέτρα. Αυτά μεταξύ άλλων για το λεγόμενο αυτό blackout, να το πούμε, υπό προϋποθέσεις. Θα δούμε τι μελιγενέστε και με αυτό το θέμα. Λοιπόν, και με αυτό το ρεπορτάζ κλείνουμε τα διεθνή μας. Είδαμε έτσι κάποια από τα θέματα του κόσμου που απασχόλησαν και έτρεξαν στη σημερινή ειδησιογραφία. Ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα σύντομο break, να περάσουμε και στην επιτυχία μας στο μεταξύ, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, να πάρουμε και τις ανάσες μας και θα επιστρέψουμε. Έχουμε σε αναμονή δύο ακόμα ενότητες με αθλητικά, αναλυτική πρόγνωση καιρού και απολαυστικά μας τράει από το χώρο του θεάματος. Μένετε εδώ μέχρι και τις 2, πάμε παρέα. Εδώ στον Ιζεν 7,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε εδώ στις θέσεις μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο βεβαίως, το οποίο και συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε, να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας. Είχαμε κάνει ένα σύντομο διαφημιστικό break, ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Ordinary από Alex Warren, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πήραμε τις ανάσες μας και επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα, την προτελευταία για το σημερινό μας μαγκαζίνο, όπου θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως θα συνεχίσουμε με αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Σάββατο. Έχουμε φτάσει και στην αγαπημένη μας τροχιά, Σαββατοκύριακο λοιπόν. Μπροστά μας σήμερα Σάββατο 26 του μήνα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με τα αθλητικά μας θέματα και σε πρώτο θέμα σας έχω το τριφύλι, γιατί ο Παναθηναϊκός, όπως πολύ καλά ξέρουμε, έκανε ένα εντυπωσιακό μπάσιμο στην φετινή EuroLeague, επικρατώντας μέσα στο Telecom Center της Παρή με 91-72, υπενθυμίζω. Η ΚΑΕ λοιπόν Παναθηναϊκός κατέγραψε τις ξεχωριστές έτσι στιγμές της πρεμιέρας της στην EuroLeague και τις εμφάνισε και μία μέρα μετά, εχθές λοιπόν, παρουσιάζοντας την παρακάμερα του αγώνα. Η συγκλονιστική τώρα ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί των Πρασίνων στο Telecom Center, η αποθέωση του Ζέλκο Μπράντοβιτς στην επιστροφή του στον πάγκο της ομάδας, αλλά και το εντυπωσιακό μπάσκετ που έπαιξε το τριφύλι, ξεχώρισαν, θέλω να σας αποκαλύψω, στο βίντεο του τριφυλιού. Επόμενος τώρα αντίπαλος του Παναθηναϊκού, να θυμίσουμε, είναι η Βιλερμπάν, την προσεχή Τετάρτη 30 του μήνα στο Telecom Center Athens για την δεύτερη τώρα αγωνιστική της EuroLeague, ενώ θα ακολουθήσει και ένα ακόμα εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Maccabi Tel Aviv στις 2 Οκτωβρίου στις 9 και 4 με συγχωρείτε το βράδυ, το οποίο και θα ολοκληρώσει και την πρώτη έτσι διαβολοβδομάδα, όπως την αποκαλούμε, των Πρασίνων στη σεζόν. Μεσολαβεί φυσικά η συμμετοχή της ομάδας στο ελληνικό Super Cup, όπου οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ σήμερα, Σάββατο βεβαίως, 26 του μήνα στις 9 Νταν, στο κλειστό του Περιστερίου, για τα ημιτελικά του θεσμού. Θα είμαστε στις οθόνες για να δούμε και τι μελιγενέστε, και με τον ερχομό μας από τη Δευτέρα θα δούμε και όλες τις εξελίξεις. Από το τριφύλι πάμε στον Ολυμπιακό, καθώς και εκείνος έκανε ιδανική εκκίνηση στη EuroLeague και πλέον στρέφει την προσοχή του στο Super Cup, εκεί όπου θα κριθεί και ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν σήμερα Σάββατο την ΑΕΚ στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου για τη μητελικά του Super Cup, και εφόσον τώρα νικήσει θα περιμένει να μάθει και τον αντίπαλό του στο τελικό της Κυριακής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, όπως σας προανέφερα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατέληξε να σας μεταφέρω και στην οκτάδα των ξένων με την οποία θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο Super Cup. Στο site μάλιστα του ΕΣΑΚΕ βρίσκονται και τα ονόματα κανονικά των Cody Miller, McDyre, Γιάν Μοντέρο, Evan Fournier, Tyson Ward, Ebay, Εντιάη, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον Κόρι Τζόσεφ να μένει εκτός, να θυμίσω. Επίσης να θυμίσουμε και κάτι ακόμα, ότι πριν το τζάμπολ του κάθε αγώνα θα πρέπει να κοπούν και δύο ακόμα ξένοι για την τελική δωδεκάδα. Εδώ να αναφέρουμε τώρα ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού, όπως και ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού, δεν μπορούν να αγωνιστούν στο Super Cup, καθώς κουβαλούν τις ποινές που τους επιβλήθηκαν, αν θυμάστε, για το επεισόδιο τους στο πέμπτο τελικό της περσινής Greek Basketball League. Ο γκάρ του τριφυλιού τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές, θυμίζω, αποκλεισμό, και ο σέντερ των Ερυθρολεύκων με 7 αγωνιστικές. Αυτά μεταξύ άλλων και για τους ερυθρόλευκους, μπασκετικούς ερυθρόλευκους. Να πάμε τώρα στα νέα του τένις, γιατί έχω το δημοσίευμα μπροστά μου. Καθώς η Μαρία Σάκαρη έκανε ένα μέτριο μάτς και είδε την πορεία της στο τουρνουά της Σιγκαπούρης να ολοκληρώνεται στα προημιτελικά του, Ιτάλια Γκίμπσον από την Αυστραλία, νούμερο 63 στον κόσμο, ήταν και ανώτερη και επικράτησε τελικώς με 2-1 σετ. Η Μαρία Σάκαρη δεν μπήκε καλά στον αγώνα με την 22χρονη αντιπαλό της, με την Γκίμπσον, να κάνει και αυτό το εύκολα 1-0. Μάλιστα, κατακτώντας μάλιστα και με άνεση τα 4 πρώτη. Η Ελληνίδα τώρα τενίστρια, νούμερο 33 στην παγκόσμια κατάταξη, έκανε την αντεπίθεσή της στο δεύτερο, το οποίο και κατέκτησε με 6-4.
4. Η Μαρία Σάκαρη, ωστόσο, δεν μπόρεσε να φτάσει στην ανατροπή. Έκανε αρκετά λάθη στο τρίτο και στο τελευταίο σετ, κατά κύριο λόγο, και έμεινε από δυνάμει στο φινάλε με την Gibson να το παίρνει με 6-2. Σας μετέφερα αναλυτικά και τι συνέβη στο συγκεκριμένο match της Μαρία Σάκαρη με την Τάλια Gibson. Τώρα, να συνεχίσουμε με την εθνική ποδοσφαίρου, να συνεχίσουμε. Και τώρα η Γερμανία, η αλήθεια είναι, γιατί παίρνει σειρά η εθνική ποδοσφαίρου. Πήρε μια τέταρτη νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και μετά από αυτή την ολοκλήρωση της πρεμιέρας του Nation League βρίσκεται μόνη στην πρώτη θέση του Β' ομίλου της League A και πλέον κοιτάζει καλύτερα το μέλλον στη διοργάνωση. Η νίκη τώρα της εθνικής, όπως έτσι σας είπα λίγο ενηγματικά στην αρχή του θέματος, την έφερε πάνω από την Ολλανδία και τη Γερμανία, με τις δύο ομάδες τώρα να μένουν στο 1-1, με τον Χάπκο να ισοφαρίζει και στις καθυστερήσεις για τους Οράνιε μέσα στην έδρα τους. Την δεύτερη αγωνιστική τώρα του Nation League η Εθνική Ποδοσφαίρου θα κοντραριστεί με την Γερμανία την Κυριακή αυτή 27 του μήνα στις 10 παρατέταρτο, ενώ η Ολλανδία θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία. Οπότε και για αυτό το θέμα θα έχουμε τα νεότερα με την επιστροφή μας τη Δευτέρα εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή στον Ease 97,2. Για να συνεχίσουμε τώρα, βρε παιδιά, στον Ευθύμη Ρετζιά, γιατί αναλαμβάνει και επίσημα τη θέση του πρώτου Σέου στην ιστορία της Greek Basketball League. Ο Ισακέ προχώρησε στη θέσπιση της νέας αυτής θέσης στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω ανάπτυξη και εξυγχρονισμό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Σέο τώρα, ο Ευθύμης Ρετζιάς, πολλές χαρακτήρια να το ευχηθούμε, θα έχει ως βασική αποστολή την οργανωτική αναβάθμιση της Greek Basketball League, την περαιτέρω ανάπτυξή της και τη δημιουργία μια σύγχρονης και αποτελεσματικής δομής διοίκησης στα πρότυπα των κορυφαίων ευρωπαϊκών και διεθνών πρωταθλημάτων. Ο πρόεδρος της Greek Basketball League, ο Μιχάλης Μελής, αναφέρθηκε στην επιλογή του Ευθύμη Ρετζιά και αναφέρθηκε στην εμπειρία του, αναφέρθηκε στη γνώση και στο κύρος που διαθέτει ο παλέμαχος Σέντερ. Επαναλαμβάνουμε, πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στον Ευθύμη Ρετζιά για αυτή τη νέα του θέση στην Greek Basketball League. Διάβαζε ένα θέμα τώρα για Premier League, Serie A και Bundesliga, αλλά και La Liga, με συγχωρείτε, πήγα να ξεχάσω την τελευταία. Γιατί τώρα, τι συμβαίνει, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ριζικές μεταρρυθμίσεις στη FIFA ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους οι τέσσερις ισχυρότερες ευρωπαϊκές λίγες, υποστηρίζοντας ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, η Αγγλική Premier League, η Ιταλική Serie A, όπως σας είπα, η Γερμανική Bundesliga και η Ισπανική La Liga εξέφρασαν την άποψη ότι η FIFA χρειάζεται ισχυρότερους μηχανισμούς ελέγχου και εξισορρόπησης εξουσιών. Η κίνηση τώρα αυτή αποτελεί και την πρώτη έτσι συντονισμένη αντίδραση, να σας μεταφέρω, των τεσσάρων ισχυρών λιγκών, αφότου ο πρόεδρος της FIFA, ο Gianni Infantino, εγκατέλειψε νωρίτερα φέτος την προσπάθεια προώθησης ενός project που προέβλεπε ουσιαστικά σε εξωτερικές επενδύσεις σε εμπορικές δραστηριότητες της FIFA, σχέδιο που είχε προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Κοιτάω λίγο κάποια επιμέρους στοιχεία. Δεν έχουμε κάτι επίσημο και απτό, αλλά το ρεπορτάζ αυτό αναφέρει, ήθελα να σας το μεταφέρω, το παρακολουθούμε και βλέπουμε στο τι θα αποφασιστεί το επόμενο διάστημα. Φεύγουμε προς ολταχώς για Super Cup, γιατί τώρα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα μονομαχήσουν φέτος στο Super Cup του μπάσκετ, με τον τελικό του θεσμού να αλλάζει τελικά ώρα και να προγραμματίζεται για αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το επαναλαμβάνω ξανά, στις 8 το βράδυ. Στη μετελικά λοιπόν του Super Cup του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ, με τους νικητές των δύο αυτών αναμετρήσεων να παλεύουν για την κατάκτηση του πρώτου τροπέου της σεζόν στον τελικό της διοργάνωσης. Το match τίτλου στο Super Cup του μπάσκετ θα ξεκινήσει λοιπόν μία ώρα νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί, ενώ όλα τα μάτς θα γίνουν στο γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου, συγχωρέστε με, του Περιστερίου. Και πάμε και στο τελευταίο μας θέμα που έχει να κάνει με Φόρμουλα 1, για να σας ενημερώσω ότι το 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Αζερβαϊτζάν αυτό το Σάββατο, σήμερα 26 του μήνα, και θα μεταδοθεί και στις 2 το μεσημέρι ζωντανά αποκλειστικά στον Αντένα και ετεροχρονισμένα στις 4.30 στον Αντένα. Οπότε ξέρετε τι θα κάνετε εκείνες τις ώρες, ειδικά όλοι όσοι είστε φαν του συγκεκριμένου αθλήματος. Και ολοκληρώσαμε με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις
από την Ελλάδα και τον κόσμο. Για να πάμε τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Σάββατο στην Αττική, όπου ο καιρός τώρα, λοιπόν, θα μου δώσετε κάποια δευτερόλεπτα, γιατί αντιμετωπίζουμε ένα θέμα με την τεχνολογία. Ξέρετε, πολλές φορές μας αφήνει και αυτή η τεχνολογία, τι να γίνει τώρα, και συνεχίζει να μας αφήνει. Λοιπόν, για σήμερα Σάββατο, 26 του μήνα, θα έχουμε κάποιες μεταβολές σε θερμοκρασία, θα έχουμε κάποια φαινόμενα βροχόπτωσης, οι άνεμοι θα στραφούν βόρειο-ανατολική και θα ενισχυθούν ελαφρώς στα 3 με 4 μποφόρ μετά το μεσημέρι, φέρνοντας και περισσότερη έτσι ψυχρά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια αισθητή πτώση, με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνά τις πρώτες ώρες πρωινές τους 19 βαθμούς Κελσίου. Οπότε έχουμε, ναι, χαμηλότερη. Κοιτάω λίγο και τον πίνακα με αναλυτικά τις θερμοκρασίες, γιατί όπως σας είπα τώρα έχουμε λίγο ένα θέμα με την τεχνολογία. Λοιπόν, θα φτάσει μέχρι τους 19 βαθμούς Κελσίου για σήμερα, λοιπόν, Σάββατο 26 του μήνα. Ολοκληρώσαμε και αυτή τη στήλη μας εδώ την πρώτη τελευταία. Μένετε εδώ, επαναρχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με τα απολευτικά μας τράι από το χώρο θεάματος εδώ στον Easy 97,2.

Και πάμε λοιπόν να περάσουμε στο τελευταίο μας τριλεπτό και στην τελευταία μας ενότητα, να αλλάξουμε κλίμα από την επικαιρότητα και την δισογραφία, μιας και έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των ενοτήτων μας. Να περάσουμε λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στα βολευτικά μας τράι από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού, εδώ φυσικά στον Easy 97,2. Και δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με τα ωραία αυτά πράγματα, γιατί σας έχω αρκετά έτσι που μπορούμε να κάνουμε στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι ξεχωριστό και πολιτιστικό. Μας περιμένει λοιπόν μέσα από ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις για να ανακαλύψουμε άγνωστα μυστικά της πόλης και γιατί όχι να γίνουμε, όπως λέω, τουρίστες στην πόλη μας. Οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν λοιπόν την τιμητική τους αυτό το σουκού. Γιορτάζονται και φέτος με δωρεάν είσοδο στα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Οπότε για σήμερα και για αύριο, πάρτε την αγαπημένη σας παρέα, την οικογένειά σας, το άλλο σας μισό και κάντε, πραγματοποιήστε έτσι μία βόλτα πολύ πιο διαφορετική, με άκρος πολιτιστικό πρόσημο. Την ίδια ώρα όμως, σήμερα Σάββατο στις 8 παρα 10, θα δούμε και την Πανσέλινο αυτού του μήνα, η οποία θα φωτίσει τον ουρανό. Πρόκειται για την Πανσέλινο που σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού και τη μετάβαση προς το φθινοπορεινό σκηνικό. Γι' αυτό ανακαλύψτε, βρείτε το αγαπημένο σας σποτ, είτε υπαίθριο είτε μη, για να απολαύσετε όπως αξίζει αυτή τη συνθήκη. Επίσης, έχουμε και το φινάλε αυτό το σουκού για το Burger Fest στο παλιό Μοξοστάσιο. Καταρχήν, μετρά την 12η διοργάνωσή του, τη 12η έκδοσή του. Εντάξει, το αγαπάμε αυτό το φεστιβάλ. Μας εκπλήσει κάθε φορά με τα πιο δυνατά Burger Houses της πόλης, παγωμένες μπύρες και αναψυκτικά, games και 12.

πάμε στο Printed Athens Art Weekend, το οποίο έρχεται με την έναρξη του Οκτωβρίου, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 του μήνα. Σας περιμένει. Κάνει απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, επιστρέφει για τέταρτη φορά και περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες και δημιουργοί παρουσιάζουν τα έργα που κινούνται ανάμεσα στο design, την εικονογράφηση, τη μεταξωτυπία, το streetwear και την ανεξάρτητη εκδοτική σκηνή. Το βάζουμε reminder στο ημερολογιό μας για να μην το ξεχάσουμε. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού για σήμερα που είδαμε μόλις τώρα. Εδώ στο τελευταίο μας τρίλεπτο, εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη εβδομάδα. Από την Δευτέρα θα είμαστε εδώ στις θέσεις μας την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στο Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας μέρα.

0: στον Easy 97,2.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο αχαήρευτος, εσύ, εσύ, τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Η ίδια κουβέντα, φίλε. Η ίδια κουβέντα.
1: Πώς,
2: θα κάνουμε
1: πόσα.
2: Πάλι την ίδια κουβέντα. Ναι. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις, αγόρι μου, στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι. Το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη
2: να
1: λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα.
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις. Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.